επιστρέφουμε πάλι στην κατηγορία ντουέτο και πάμε ένα αγαπημένο ντουέτο της pop μουσικής μας εφηβείας να το θυμηθούμε για άλλη μια φορά. Μια σύμπραξη της Πάολα με την Ευρυδίκη. Η Ευρυδίκη είχε κυκλοφορήσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ως ντουέτα και βεβαίως το αποτέλεσμα ήταν μοναδικό. Και τι θα επιλέξουμε να ακούσουμε? Μα φυσικά την μπαλάντα των 90's με τίτλο «Μίσησέ με, δεν πειράζει, μου φτάνει που για μένα ότι θα νιώσεις κάτι». Κάπως έτσι λέει ο στίχος. Πάμε να τους απολαύσουμε, να απολαύσουμε μάλλον την Ευρυδίκη και την Πάολα σε ένα τραγούδι το οποίο θα ξυπνήσει όμορφες μνήμες και αναμνήσεις.

χρόνου, όχι πολύ μακριά, μόλις 9 χρόνια, με το Γιώργο Παπαδόπουλο να ερμηνεύει μέσα από το άλμπουμ «Πες επιτέλους αγαπώ» το τραγούδι «Δεν το αντέχω». Μια μπαλάντα όπου στίχη και μουσική είναι του ίδιου και γράφει «Δεν το αντέχω να φεύγεις μακριά, να είσαι τώρα σ' άλλη αγκαλιά. Δεν το αντέχω να μη σε έχω και να ζω χωρίς εσένα. Δεν το αντέχω να ζούμε χωριστά, κάποτε κάναμε όνειρα κοινά. Δεν το αντέχω να μη σ' έχω, σ' αγαπώ, γύρνα σε μένα». Πόσο πονεμένο στίχος, στίχος που λέμε απελπισίας, στίχο που αναβλύζει πόνο από τον τότε ερωτευμένο Γιώργο Παπαδόπουλο.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

Το Fast Gold της Radio Show που παίζουμε πάντα τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες. Και πάμε τώρα σε ένα λαϊκό τραγούδι που έχει ερμηνεύσει απίστευτα καλά η Αγγελική Λιάδη, με τίτλο «Τα παράπονά μου». Η σύνθεση είναι του Τόνι Μαυρίδη και η στίχη της Ευαγγελίας Καραμπατζάκη και του Σπύρου Βροχίδη. «Τα παράπονά μου κάνω κι άμα θες τα ακούς, έχω φάει τη ζωή μου μέρωτες μικρούς και φοβάμαι ότι θα είσαι ένας από αυτούς. Τα παράπονά μου κάνω κι άμα θες τα ακούς», μια σεξι Αγγελική Λιάδη σε ένα υπέροχο βίντεο κλιπ. Αλλά πάμε να τα απολαύσουμε τώρα, κλείνοντας τα μάτια και ταξιδεύοντας όπου εσείς θέλετε.

Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι μας αρέσουν οι διασκευές. Οι διασκευές τραγουδιών είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι ο νέος καλλιτέχνης πρέπει να βάλει την δική του προσωπική πινελιά για να μπορέσει να δώσει ζωή και πάλι σε ένα τραγούδι που είναι ταυτισμένο με την ερμηνεία και την ιδιαίτερη προσήλωση και ζήλο του αυθεντικού καλλιτέχνη. Στην περίπτωση όμως της Μελίνας Ασλανίδου τα κατάφερε και με το παραπάνω, γιατί η φωνή της έχει αυτόν τον λυρισμό, αυτό το συνέστημα που μας ταξίδεψε, ερμηνεύοντας βεβαίως «Να είσαι εκεί», Ελεάνα Βραχάλη, σε στίχους του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Και κάνοντας το τραγούδι μια δεύτερη καριέρα, μπαίνοντας σε πάρα πολλά charts ελληνικών ραδιοφώνων. «Να είσαι εκεί», Μελίνα Ασλανίδου, λίγο πριν το φινάλε, εδώ, στο αγαπημένο μας Goldies Radio Show.

είναι 2 ώρες, παρακαλώ πάρα πολύ, με αγαπημένα κλασικά. Είναι πολύ λίγες μπροστά σε αυτό το κορυφαίο συναισθήματα που ζήσαμε και τώρα. Λίγο πριν ακούσαμε Μελίνα Σλανίδου, να είσαι εκεί. Πάμε να ακούσουμε άλλη μία δυνατή διασκευή, ίσως καλύτερη και από την αυθεντική ερμηνεία. Είναι η προσωπική μου άποψη, της Χριστίνα Σάλτη, στο Παράλληλη Αγάπη που αγαπούσαμε από την Άντζη Σαμίου. Εντάξει, να πω εφάμιλη, διότι μπορεί τα αντανακλαστικά του fan club των μελών της Άντζη Σαμίου να μου στείλετε hate comments και δεν το θέλω. Παράλληλη Αγάπη από την Χριστίνα Σάλτη. Εμείς έχουμε εκπομπή την επόμενη εβδομάδα εδώ στον αγαπημένο σταθμό, όπου μέχρι τότε θέλουμε την επικοινωνία σας. Goldies κατ' ο Παύλο Radio Show, Πάνος Κουνιάκης. Πάμε να απολαύσουμε ένα δυνατό φινάλε. Μέχρι την επόμενη φορά, φίλοι μεγάλο.

0: από τέρμα.
1: Ποιος να συγκριθεί μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: τον αλλάζω.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ο Πετεινός που είναι.
4: Ξυπνάμε με χαμόγελο.
5: Η καλημέρα ξεκινάει μόνο με Music Club.
3: Για να ξυπνήσεις το πρωί με κέφι. Music Club 105,8.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
4: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: 95,8.
1: Γεια σας, είμαι ο Στέφανος Κορκολής και ακούμε Music Club 105,8.
0: Παίζει αυτό που θέλεις να ακούσεις.
2: Τώρα τι θέλεις να σου πω?

0: έρχονται στον Music Club 105,8. Music Club.
1: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.

Κοιμηθήκατε καλά. Ξυπνήστε καλύτερα. Music Lab 105,8. Το ωραιότερο ξύπνημα στο Ηράκλειο.

0: στο κλασικό, δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης. Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στο χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
2: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
0: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλο 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα.
5: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη.
0: Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβόνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
6: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Ιδέα.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Coyote's Monkey's Breakfast Show.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Good morning Heraklio, good morning Greece, good morning Europe, good morning world. Κάπως έτσι πρέπει να κάνουμε εκπομπή, κυρίες και κύριοι, διότι η εκπομπή πλέον είναι παγκόσμια, λόγω και του Μουντιάλ βέβαια. Εννοείται ότι που όλος ο κόσμος πια παρακολουθεί Μουντιάλ, είτε live είτε σε επανάληψη, είτε μπαίνουν 7, 10, 12, 18 γκολ. Μπήκανε χθες στο Γερμανία, πόσο μπήκανε, 8-1 πόσο πήγανε, 18-0, δεν θυμάμαι πόσο ακριβώς πήγανε. Τέλος πάντων, είτε παίζει Μεξικό, είτε παίζει Βραζιλία, είτε παίζει Ρίο Ντετζανέιρο, είτε παίζει Ιαπωνία, είτε παίζει Ολλανδία, όλος ο κόσμος, κυρίες και κύριοι, για τους επόμενους δύο μήνες θα είναι συντονισμένος στο Μουντιάλ. Έχει ωραίους αγώνες. Εντάξει, ήταν λίγο μπέρδεμα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο μπέρδεμα με τις ώρες. Τι ώρα θα είναι ο κάθε αγώνας. Αλλά το φτιάξανε. Νομίζω το φτιάξανε. Έχει και το μεσημέρι και το απόγευμα. Έχει και το βράδυ 10 η ώρα. Δηλαδή βάλανε τους αγώνες, ξέρω εγώ, 1 η ώρα το μεσημέρι, ας πούμε, για παράδειγμα. 12, 1, 2, 3 το μεσημέρι. Αναλόγως σε ποια πόλη, ποια χώρα είναι. Γιατί είναι 2-3 πόλεις, 2-3 χώρες. Άλλη ώρα έχει το Ντάλλας, άλλη ώρα έχει Νέα Υόρκη, άλλη ώρα έχει το Μεξικό, δεν ξέρω και εγώ τι που παίζουν γύρω γύρω, στον Καναδά και τα λοιπά. Οπότε είναι ωραία μας έρχεται εδώ, έχει το μεσημέρι αγώνες, έχει το απόγευμα, έχει το βραδάκι 10 η ώρα και τα λοιπά. Μια χαρά, πολύ ωραίο είναι το Μουντιάλ για τους επόμενους δύο μήνες, να έχουμε κάτι να ασχολιόμαστε έτσι αθλητικά. Μετά βέβαια όλα αυτά που είχαμε κατά τη διάρκεια του χειμώνα, πρωταθλήματα, Ευρωλίγκες, μπάσκετ, ποδόσφαιρα, Champions League, σφυρίγματα, 387 βολές ο ένας, 5 βολές ο άλλος, μπουνιές, κλωτσιές, από το λαιμό πιασίματα εκεί, παίχτες, με σπασμένα πλευρά έπαιζε ο άλλος, τέλος πάντων, μετά από όλα αυτά κυρίες και κύριοι, ωραίο είναι και το Μουντιάλ, να δούμε λίγο ποδόσφαιρο. Αυτά που λέτε στο ξεκίνημα, θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία και σήμερα, ημέρα Δευτέρα, 15 του μηνός, 15 Ιουνίου. Εδώ στο Music Club 105,8 είναι το πάρα πολύ πρωινό μας, από τις 7 μέχρι τις 8.30. Στις 8.30 περίπου θα έρθει και η Μάνια και θα γίνει το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας μέχρι τις 11. Οπότε μια χαρά. Έχουμε ανέκδοτα, έχουμε κουτσομπολιά, έχουμε αφιερώσεις, έχουμε δώρα, έχουμε διαγωνισμούς, έχουμε παιχνίδια. Μια χαρά όλα. Καλημέρα, good morning.

0: Music Club 105,8. Το καλοκαιρινό ραδιοφωνό.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, good morning, την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα, μέρα Δευτέρα, 07, 11 και 27 δευτερόλεπτα, 15 του μηνός, 15 Ιουνίου. Είχαμε πάρα πολύ δουλειά, πολύ ωραία δουλειά, ευχάριστη δουλειά το Παρασκευό Σαββατοκύριακο με πολύ ωραίους γάμους, παύλα βαπτίσεις, παύλα πάρτι, παύλα beach bar και τα σχετικά. Εννοείται ότι μπορείτε να μπείτε στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να δείτε εκεί πέρα πολύ ωραία stories τα οποία έχουμε ανεβάσει από κυρίως έναν πάρα πολύ ωραίο γάμο που είχαμε το Σάββατο, να δείτε στολισμούς, να δείτε στήσιμο κτλ. Και τα εντυπωσιαστεί, ήταν πάρα πολύ ωραία. Να ζήσουν τα παιδιά, συγχαρητήρια. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε στο Instagram το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, για να βρούμε ημερομηνίες να παίξουμε μουσική στη δικιά σας εκδήλωση, γάμος, βάπτιση, πάρτι, πριβέ πάρτι, γενέθλια κτλ. Αλλά πάρτι σε μαγαζιά, μπιτσόμπαρα και τα σχετικά. Εννοείται ότι εγώ και η ομάδα μου είμαστε στη διάθεσή σας να σας εξυπηρετήσουμε, να το φτιάξουμε, να το κάνουμε πάρα πολύ ωραίο. Μου στέλνετε μήνυμα στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, και βρίσκουμε ημερομηνίες, αν υπάρχει διαθεσιμότητα, και το φτιάχνουμε και το κάνουμε πραγματικά τέλειο. Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε μηνύματα και στο Instagram του σταθμού για καλημέρες, μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και τα σχετικά. Αλλά να παίρνετε λίγο αργότερα μέρος στους διαγωνισμούς στο Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Και εννοείται βέβαια ότι δεν στέλνετε μόνο τα μηνύματα, αλλά μας κάνετε και follow αν δεν μας έχετε κάνει ήδη. Αλλά και στο δικό μου βέβαια, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, μας κάνετε follow, όχι τίποτα άλλο, για να ενημερώνεστε για τα event, για τις εκδηλώσεις, για τα party, για τους διαγωνισμούς, για τα δώρα που κάνουμε συνέχεια εδώ στο πρώτο και μεγαλύτερο ραδιόφωνο της Κρήτης, εδώ στο Music Club 105,8. Σωστά, σωστά.

0: καλοκαίρι στην Κρήτη.
1: Καλοκαίρι στην Κρήτη.
0: Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Club 105,8. Ακούστε.
2: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. 07 και 19 και 45 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω την καλημέρα μου στον κολλητούλη μου εδώ που μου στέλνει μήνυμα από τους πρώτους κάθε πρωί, τον Γιάννη τον Γεωργαλή. Από την ταβέρνα Γιακουμής. Ταβέρνα Γιακουμής. Τα παϊδάκια του Γιακουμής. Στην αγορά, κυρίες και κύριοι. Όχι του Αλχαλίλη, εδώ την αγορά του Ηρακλείου, εδώ στο κέντρο. Τα παϊδάκια του Γιακουμή. Ένα πάρα πολύ ωραίο μαγαζί, η παλιότερη ταβέρνα εδώ της πόλης του Ηρακλείου. Ανοιχτά από το πρωί βέβαια και το μεσημεράκι, να περάσετε και να πάρετε και να παραγγείλετε και από το e-food. Αλλά να το πάρετε και take away δηλαδή, και τον μπατσά τον ωραίο και τα μαγειρευτά τα ωραία και τα σουζουκάκια τα ωραία και τα γεμιστά τα ωραία και τα παϊδάκια τα ωραία και οι πατάτες ωραίες και οι σαλάτες οι ωραίες. Εξαιρετικό το μαγαζί. Ο κολλητός μου, ο Γιακουμής, δηλαδή ο Γιάννης ο Γεωργαλής. Να τον ενημερώσω ότι ο κολλητός μας ο άλλος, ο Καράφλας, δηλαδή ο Δημήτρης ο Καστρινάκης, ήρθε, κυρίες και κύριοι. Νομίζω ήρθε και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, κολλητούλη μου, θα περάσουμε να σου πούμε μια καλημέρα. Το περίμενε ένα μήνα. Ένα μήνα έλειπε, ένα μήνα μου στέλνε μηνύματα. Πότε θα πάμε στο Γιακουμή να φάμε πρωινό, πότε θα πάμε στο Γιακουμή να φάμε πρωινό. Λοιπόν, να στείλω την καλημέρα μου και στην φίλη μας την Δέσποινα. Δέσποινα, καλημέρα, μποντζόρνο. Τι κάνεις, πως είστε? Υγεία ευχόμαστε, κυρίες και κύριοι, σε όλο τον κόσμο. Να θυμίσουμε άλλη μια φορά το Viber εδώ του σταθμού, όπου περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες. 6970 11 1058. 6970 11 1058. Συγγνώμη, για τα μηνύματά σας, τα βίντεό σας, τις φωτογραφίες σας, τις καλημέρες σας. Είσαστε οι ανταποκριτές μας εδώ στην πόλη του Ηρακλείου. Μας στέλνετε μηνύματα το τι ακριβώς συμβαίνει, που έχει λακκούβες, ποια φανάρια δεν λειτουργούν, που έχει κίνηση, και εμείς με τη σειρά μας ενημερώνουμε τους φίλους υπόλοιπους ακροατές.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Envirol, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Envirol. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2814-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,75. Λευκό τυρί τελεμές 1 κιλό 25% φθηνότερα 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος 200 ml 30% φθηνότερα 76 λεπτά. Λίδη. Γιατί αξίζει.
10: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
11: Διαφημίσεις! Γεια!
12: Βάλε τώρα μουσική!
13: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Μόνο επιτυχίες.
14: Μόνο επιτυχίες.
13: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
11: Σύμνα!

0: Oh yeah! Good morning!
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, όντως κυρίες και κύριοι, το ραδιόφωνο αλλιώς, πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8 είναι το καλύτερο πρωινό, το καλύτερο πάρα πολύ πρωινό του πλανήτη. 7 μέχρι 8.30, κατά τις 8.30 έχετε κοιμάνια και γίνεται το καλύτερο πρωινό της Ελλάδας. Δηλαδή, στην αρχή είμαστε του πλανήτη, μετά που έρθει και η άλλη, εντάξει, μη κραίνουμε όπως καταλαβαίνετε, για να μην πω το καλύτερο πρωινό εδώ πέρα στην πλατεία Ελευθερίας που είναι ο σταθμός, λέω, της Ελλάδας τώρα και τέλος πάντων. Λοιπόν, 07:36 μέρα Δευτέρα σήμερα στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι, μετά από ένα πάρα πολύ ωραίο Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι λίγο περίεργο το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, έκανε λίγο κρύο, λίγο φυσούσε, λίγο έκανε μια. Νόμιζε ότι θα βρέξει. Στην Πάνω Ελλάδα έβρεχε, η αλήθεια είναι. Κατακλυσμό κτλ. Εντάξει, εδώ τη γλιτώσαμε. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έκανε λίγο κρύο. Κυρίως το Σάββατο φυσούσε. Εντάξει, άστο κρύο. Φυσούσε πάρα πολύ. Έπαιρνε τον κόσμο δηλαδή και το Σάββατο και τα λοιπά. Δεν μπορούσε ο κόσμος να πάει ένα μπάνιο, πήγαινε στις πισίνες και τα λοιπά. Λοιπόν, την καλημέρα μας. Σήμερα η μέρα Δευτέρα, ανατολή του ηλίου, είχαμε στις 06 το πρωί ακριβώς και ο ήλιος θα δύσει στις 20:50, δηλαδή στις 9:10. 9:10 θα δύσει ο ήλιος. Και σήμερα, μια και λέγαμε ότι φυσούσε το Παράσκευο Σαββατοκύριακο, είναι Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Τίποτα δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, στον κόσμο. Ειλικρινά, να ορίστε. Φυσούσε, έπαιρνε τον κόσμο το Παράσκευο Σαββατοκύριακο. Σήμερα είναι λίγο Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας. Και επίσης είναι και Παγκόσμια ημέρα κατά της κακομεταχείρισης των ηλικιωμένων. Χρόνια πολλά και σε εσάς, εάν γιορτάζετε σήμερα. Αν έχετε γενέθλια, happy birthday to you. Αν γιορτάζετε, Αυγουστίνος, Αυγουστίνα γιορτάζουν σήμερα. Αύγουστος, όχι Μάρτης, ούτε Ιούνιος, ούτε Ιούλιος. Αύγουστος. Αυγούστα, Ιερώνυμος, Ιερωνύμη. Αυτές οι γιορτές, αυτά τα ονόματα γιορτάζουν σήμερα. Αυγουστίνος, Αυγουστίνα. Πάρα πολύ ωραίο το όνομα. Αυγουστίνος είναι εξελληνισμένος τύπος του λατινικού υποκοριστικού ονόματος Αγκούστιος, Αγκούστος, Αύγουστος δηλαδή, το οποίο τέλος πάντων σημαίνει αυξάνω, μεγαλώνω, σεβαστός. Τώρα εντάξει, είναι λίγο μπέρδεμα, ωραίο πάντως το Αυγουστίνος και το Αυγουστίνα δηλαδή σαν όνομα. Ο πιο γνωστός Αυγουστίνος που φαντάζομαι μπορεί να μην το ξέρετε είναι ποιος, είναι ο Αυγουστίνος Καποδίστριας, Έλληνας πολιτικός που διατέλεσε και κυβερνήτης της Ελλάδας, αδερφός του Ιωάννη Καποδίστρια. Φαντάζομαι εκεί τώρα κάπου το χάνετε, κάπου το μπερδεύετε. Αν ήταν Ιωάννης Καποδίστριας ή Αυγουστίνος Καποδίστριας, τέλος πάντων ο Αυγουστίνος Καποδίστριας ήταν Έλληνας πολιτικός, ο οποίος ήταν και κυβερνήτης Ελλάδας, τον οποίο τον υποδέχτηκε, πως το λένε, μετά από αυτόν ήταν τέλος πάντων ο Ιωάννης Καποδίστριας. Αυτά, δεν ξέρω κανέναν άλλο. Ιωάννη Καποδίστρια, εννοώ Ιωάννη, συγγνώμη, Αυγουστίνο ή τέλος πάντων, ναι. Αυτά, την καλημέρα μας, χρόνια πολλά και σε εσάς εάν έχετε γενέθλια σήμερα. Happy birthday to you. Σαν σήμερα ιδρύθηκε στην Βασιλεία της Ελβετίας η UEFA με πρωτοβουλία των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών Ιταλίας, Γαλλίας και Βελγίου. Ωραίο πράγμα το ποδόσφαιρο, ζούμε και σε ρυθμούς Μουντιάλ αυτή την περίοδο που γίνεται στην άλλη άκρη του κόσμου βέβαια, αλλά εντάξει, ωραίο είναι. Επίσης, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μάνος Χατζηδάκης, σαν σήμερα το 1994, Έλληνας συνθέτης αγαπημένος, ο οποίος είχε γεννηθεί 23 Δεκάτου το 1925, σαν σήμερα έφυγε το 1994. Και μια και λέγαμε για τον Μάνο Χατζηδάκη, και τι να βάλουμε, το Δώσ' Ονείρων, θα παίξουμε την Μαριάννα, τη Μαριάννα Κατσιμίχα, που στην αρχή, αν θυμάστε, το τραγούδι αυτό το πολύ ωραίο το οποίο έχει κυκλοφορήσει λέγεται Το Βάλς των Χαμένων Ονείρων. Ήταν η πρώτη του ονομασία όταν κυκλοφόρησε το τραγούδι. Μετά που έγιναν κάποια, πέσανε λίγο οι μηνύσεις και τα λοιπά, και ο γιος του Χατζηδάκη δηλαδή, το αλλάξανε και το βγάλανε Το Βάλς των Ονείρων, βγάλανε το τραγούδι. Γιατί όντως μπερδευόταν πάρα πολλοί κόσμος με Το Βάλς των Ονείρων του Μάνου Χατζηδάκη. Οπότε, μια και λέμε για το Μάνο Χατζηδάκη που έβγαινε σαν σήμερα, θα παίξουμε λίγο τη Μαριάννα Κατσιμίχα. Το τραγούδι λέγεται Το Βάλς των Ονείρων.

0: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Είχα μια φορά μια θάλασσα που από λάθος μου τη χαλάσα, κι από τότε φτιάχνω κύματα, έρωτες καημούς

0: Κώστα στο κύμα.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, την καλημέρα μας. Good morning, good morning. Να πάω και στο Viber του σταθμού που γίνεται χαμός με καλημέρες και επιλογές, όπως γίνεται κάθε μέρα, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, το οποίο είναι το 6970 11 1058, 6970 11 1058. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Αντριάννα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, μου στείλει μια φωτογραφία τώρα εδώ από το αυτοκίνητο μέσα. Έχει, μου λέει, λίγο κίνηση. Εντάξει, λογικό είναι ρε φίλε, εδώ στο Ηράκλειο που είσαι, που νομίζω στη Νέα Υόρκη, νομίζω πως είσαι. Στο Ηράκλειο Κρήτης είμαστε. Μου λέει μήπως θα μπορούσε να μας παίξει λίγο Ελένη Φουρέιρα το Καραμέλα. Εννοείται ρε, τι δουλειά κάνω, εννοείται ότι θα το βάλω. Να στείλω την καλημέρα μου στην φίλη μου την Ράνια που με έστειλε μήνυμα. Μου λέει καλημέρα Παναγιώτη, σε ακούω κάθε πρωί πηγαίνοντας στη δουλειά. Μήπως μπορείς να παίξεις λίγο Αναβίση. Μα εννοείται. Αυτό θα είναι το πρόγραμμα, το mix, το in the mix που θα κάνουμε αμέσως τώρα. Θα παίξουμε λίγο Ελένη Φουρέιρα το Καραμέλα. Να το, αυτό εδώ είναι. Και μετά έχω ετοιμάσει λίγο Αναβίση, το Αγάπη Υπερβολική. Οπότε μια χαρά, την καλημέρα μας. Επιστρέφουμε σε λίγο. Έχω ετοιμάσει βέβαια να παίξουν λίγο αργότερα και λίγο Σάκη Ρουβά, λίγο Μιχάλη Χατζηγιάννη, λίγο Γιώργο Λεμπέση, λίγο Θοδωρή Φέρη. Οπότε μια χαρά. Good morning.

0: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
1: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
0: Όχι.
1: Γι' αυτό έσπασε.
0: Και τώρα.
1: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
2: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
1: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
2: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντάει την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Η πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο, προσέξτε, από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχεις έως 10% έκπτωση σε όλα τα αυτοκίνητα. Πάρα πολύ ωραίο Cardom, καινούριο Cardom.gr.
5: Εξαιρετικές προσφορές στοιχείους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα, 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
8: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
10: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
10: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
10: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες. Ξύπνα.

0: No. Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, ladies and gentlemen, την καλημέρα μας. 07 και 59 και 10 δευτερόλεπτα, ημέρα Δευτέρα σήμερα, 15 του μηνός, 15 Ιουνίου, 20 Ιουνίου. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Τι κάνετε, πώς είστε? Την καλημέρα μου να στείλω στον φίλο μου τον Λευτέρη, ο οποίος μου στείλε μήνυμα. Μου λέει: Παναγιώτη, είμαστε στο αυτοκίνητο. Μου λέει: Και πηγαίνουμε στη δουλειά και σε ακούμε όπως κάθε πρωί. Να πάω στο Viber εδώ του σταθμού. Να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber 6970111058. 6970111058. Η Αδαμαντία μου λέει: Καλημέρα, Παναγιώτη, και καλή εβδομάδα. Είμαστε με την Ραφαέλα. Και είμαστε στο αυτοκίνητο και πάμε να πάρουμε το ενδεικτικό. Α, μήπως μπορείτε να παίξετε το καμπάνες του Αργυρού? Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε το καμπάνες του Αργυρού. Την καλημέρα μου εδώ πέρα στον φίλο μου τον Κώστα τον Κατσοκριδάκη, κυρίες και κύριοι, τον επίσης φανατικό ακροατή της εκπομπής, από την αγαπημένη μας εταιρεία K2 Constructions, που φτιάχνουν έτσι πάρα πολύ ωραία πράγματα, θερμοπροσώψεις πολύ ωραίες, γυψοσανίδες πολύ ωραίες. K2 Constructions, κυρίες και κύριοι. Να πάω και στην φίλη μου την Μαρία. Μου λέει: Καλημέρα, Παναγιώτη, εύχομαι να είσαι καλά. Θα ήθελα να μου βάλεις το Ήρθες από τον Σάκη Ρουβά, διότι είναι το ωραιότερο δώρο που μας ήρθε, το δεύτερό μας το παιδί. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, το τραγούδι αυτό, το Ήρθες από τον Σάκη Ρουβά, είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγούδισε, έφτιαξε τέλος πάντων ο Σάκης Ρουβάς όταν ήρθε, ήταν τα πρώτα του παιδιά τέλος πάντων, το πρώτο του από τα πρώτα του παιδιά τέλος πάντων στη ζωή, που λέει: Ήρθες σε ένα θείο δώρο κτλ. Και θα ήθελα, άμα μπορείς, μου λέει, Παναγιώτη, αργότερα να μας παίξεις και στο καπάκι, δηλαδή να βάλεις το Ήρθες και μετά μου λες το καπάκι το Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Πόρε φίλε, τι κομματάρες, τι DJ είσαι ρε Μαρία και τα ξέρεις όλα αυτά. Λοιπόν, να το παίξουμε το Ήρθες από τον Σάκη Ρουβά, είναι αυτό εδώ. Από τα παλιά τα ωραία του Σάκη του Ρουβά. Θα βάλουμε το Ήρθες και αμέσως μετά το Δεν έχει σίδερα η καρδιά σου. Και αμέσως μετά τις καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό. Οπότε την καλημέρα μας, μείνετε εδώ, good morning.
1: Καίρω στα αλήθεια που ζω. Όλα τα έχω αφήσει, γίναν πια παρελθόν. Ήλιος που στα μάτια με κοιτάς, μες στο φως γεμίζεις.

0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Να. Εννοείται ότι είμαστε το καλοκαιρινό ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι. Εννοείται. Να έχουμε εδώ δώρα, ναι, να δώσουμε, ναι. Ωραία, κάτσε, γιατί πρέπει να τα, πώς να τα κάνουμε. Να, καταρχήν, να στείλω την καλημέρα μου στον φίλο μου τον Νίκο τον Νάθενα από την Τεχνοτέντ Νάθενας. Νάθενας Τεχνοτέντ. Και σήμερα στην παρέα μας εδώ στο Music Club 105,8. Επίσης την καλημέρα μας στο Cacao Pastry and Bakery, στην Art Glass Νεόπουλος, στα Βενζινάδικα της Envirol και βέβαια στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, η Κάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Να στείλω την καλημέρα μου στο Αθηναής Garden and Hall για γάμο, για βάπτιση, για κάθε κοινωνική εκδήλωση που επιθυμείτε στις Μαλάδες Ηρακλείου. Ανέβασα και ένα βιντεάκι στο Instagram story το δικό μου, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, από έναν γάμο που είχαμε κάνει εκεί την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα βιντεάκι πολύ ωραίο και λέει Αθηναής Garden and Hall. Να δείτε, για να δείτε και το χώρο δηλαδή, αν δεν τον έχετε δει, που είναι ο εξωτερικός χώρος πάρα πολύ ωραίος, όσο και ο εσωτερικός. Στον εξωτερικό είχα παίξει εγώ. Λοιπόν, να πάω τώρα στο Viber εδώ του σταθμού, να θυμίσω άλλη μια φορά το Viber του σταθμού, 6970 11 1058. Να πάω στον φίλο μου τον Κώστα, ο οποίος μου έχει στείλει ένα voice message εδώ με τις κόρες του, για να τα ακούσουμε το voice message.
2: Καλημέρα Παναγιώτη, θέλω να μας βάλεις το τραγούδι Golden.
1: Εννοείται ότι θα το παίξουμε το Golden. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα πρέπει να είναι η τελευταία μέρα των σχολείων, παύλα δημοτικών. Οι παιδικοί, τα νήπια, προνήπια, νομίζω έχουν λίγο ακόμα. Ξέρω δηλαδή ακριβώς πώς πάει το έργο. Σίγουρα οι βρεφικοί, οι παιδικοί έχουν μέχρι τον Ιούλιο. Σήμερα νομίζω πρέπει να είναι η τελευταία μέρα των δημοτικών σχολείων που παίρνουν ελέγχους, ενδεικτικά, κάτι τέτοιο κτλ. Οπότε είναι τα παιδιά στο αυτοκίνητο, είναι 8 και 5. Θα παίξουμε το πρώτο μας παιδικό τραγούδι για σήμερα, κυρίες και κύριοι. Και εννοείται βέβαια ότι θα βάλουμε το Golden με το 1, με το 2, με το 3.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, να στείλω την καλημέρα μου στην οικοπροκάτ Γιώργος Προβιδάκης, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, αλλά και στο www.ικοπροκάτ.gr. Επίσης την καλημέρα μας στο Ηράκλειο Bowling Center, αλλά και στο Fun Factory, τον μεγαλύτερο πεδότοπο της πόλης του Ηρακλείου, με τα πολύ ωραία, με τα μέτρητα παιχνίδια, και το Ηράκλειο Bowling Center με τα μέτρα παιχνίδια που θέλεις να παίξεις και παράλληλα να απολαύσεις το αγαπημένο σου ρόφημα ή ποτό. Έχουμε πολύ ωραία παγωμένη σοκολάτα, τα καφεδάκια μας τα ωραία, παγωμένη μπύρα, δροσιστικά κοκτέιλ, συγγνώμη, Ηράκλειο Bowling Center και Fun Factory, ο απόλυτος προορισμός για όλες τις ώρες, Ικάρου και Εθνικής Αντιστάσεως Γωνία. Πάρτε ένα τηλέφωνο να κλείσετε ένα ραντεβού για να κανονίσετε εκεί, να κάνετε τα γενέθλια του παιδιού σας, ας πούμε, κτλ. Και να περάσετε πολύ ωραία με φαγητό, πολύ ωραίο και παιδότοπο. 2810-344-414. Είναι το τηλέφωνο στο Ηράκλειο Bowling Center, 2810-344-414. Εγώ έχω να δώσω τώρα ένα δωράκι για το Ηράκλειο Bowling Center. Θα δώσω δύο παιχνίδια bowling για να πάτε εκεί να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Και λίγο αργότερα έχουμε και με τα παιχνίδια, όταν θα παίξουμε τα παιχνίδια με τα δώρα, με τα καινούργια παιχνίδια, με τα τηλέφωνα κτλ. Θα δώσουμε και μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ για τον Fun Factory. Προς το παρόν όμως δίνουμε δύο παιχνίδια bowling για το Ηράκλειο Bowling Center, για να πάτε να παίξετε και να περάσετε πάρα πολύ ωραία. Θα τα δώσουμε με το Instagram του σταθμού, το οποίο είναι Music Club 105,8. Γράφετε bowling κενό, όνομα, τεπώνυμο, κινητό, τηλέφωνο και το στέλνετε στο Instagram του σταθμού με μήνυμα. Το πρώτο μήνυμα κερδίζει τα δύο παιχνίδια bowling. Την καλημέρα μου να στείλω και στο 67 Store. Και σήμερα φοράω πάρα πολύ ωραίο καπελάκι. Να το αυτό εδώ. Το οποίο το πήρα από το 67. Θα ανεβάσω σε λίγο μια φωτογραφία στο Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης, να το δείτε. 67 με πολύ ωραία unisex μπλουζάκια, με funky κάλτσες, με πολύ ωραία καπέλα. Και βέβαια έχουν και αντιστρες έτσι πολύ ωραία, για να βρείτε. Έχουν και κάτι παγούρια πολύ ωραία που έχουν φέρει. Είναι το μικρότερο κατάστημα της πόλης με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα της αγοράς, το 67, στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα Goodies, Ψαρομιλίγκον 6, και έχουμε και μαγαζί και στην Χερσόνησο. 67. Λοιπόν, επιστρέφουμε στην μουσική να παίξουμε λίγο Pixlax. Το Δεν θα δακρύσω πια για σένα. Έχω ετοιμάσει και λίγο μέλισσες, το όλα μοιάζουν καλοκαίρι. Θα βάλουμε δύο τραγούδια από συγκροτήματα και επιστρέφουμε σε λίγο. Η ώρα είναι 08 και 18 και 36 δευτερόλεπτα. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στον Music Club 105,8. Περιμένουμε και το φίλο μας τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, οπότε μια χαρά.

Να στείλουμε την καλημέρα μας στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ένα πολυόροφο, ένα τεράστιο κτίριο παύλα μαγαζί, στο οποίο μπορούμε να βρούμε τα πάντα για να εξοπλίσουμε, για να φτιάξουμε, για να δούμε το σπίτι μας ακόμη καλύτερο, και μέσα και έξω, διότι έχει και έπιπλα και για τον εσωτερικό αλλά και για τον εξωτερικό χώρο. Μπορούμε να τους ακολουθήσουμε και στα social media, Αθηναϊκή Επιπλογραμμή στο Instagram. Ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια, φωτογραφίες από καινούργιες παραλαβές, με κάνουν tag και εμένα.

0: Οπότε τα ανεβάζω και εγώ στο δικό μου το Instagram, στο DJ Παναγιώτης Μάρτης. Έχουν ανεβάσει τώρα τις τελευταίες μέρες κάτι πολύ ωραία τραπέζια με καρέκλες εξωτερικού χώρου, για τη βεράντα, για την αυλή, για το μπαλκόνι. Πολύ ωραία πράγματα, μουδάτα, ντιζαϊνάτα, ιταλικά. Και όλα αυτά τα βρίσκουμε στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Αφινα. Στείλω την καλημέρα μου και στο φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης, κουφώματα αλουμινίου για να αναβαθμίσετε την αισθητική και ενεργειακή απόδοση του χώρου σας. Συνθετικά συστήματα για να επιλέξετε με κουφώματα της Kemmerlin για εξαιρετική θερμομόνωση και ηχομόνωση, ιδανικά για κάθε κλίμα. Θωρακισμένες πόρτες, κάγκελα αλουμινίου, πέργολες αλουμινίου, οτιδήποτε θέλουμε. Τα βρίσκουμε στον φίλο μας τον Ζήνωνα. Αλουμίνια, πόρτες, παράθυρα, Ζήνων Διονυσιάδης. Επίσης την καλημέρα μας και στο Κακάο, που θα έρθουν σε λίγο τα καφεδάκια μας από το Κακάο. Έχουμε πολύ μικρό break. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα παρέα με την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του ΟΦΕ. Επιστρέφω σε λίγο και πάλι. Έχω ετοιμάσει Γιώργο Λεμπέση, Σάκη Ρουβάνη, Ναμαζάνη, Κωνσταντίνο Αργυρό, προγραμματάρα και σήμερα. Οπότε μια χαρά. Μείνετε εδώ.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Ένα ακόμη καλοκαίρι προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκιόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2810-214-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
2: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
2: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα. Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
2: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερονιμίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
1: Αχα! Το ήξερα!
2: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερονιμίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερονιμίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χρήστο Μιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
2: Nice to meet you.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημίσεις! Γέλα!
6: Βάλε τώρα μουσική.
7: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
8: Μόνο επιτυχίες.
9: Μόνο επιτυχίες.
8: Μόνο επιτυχίες.
7: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.
3: Καταρχήν, να καλωσορίσουμε τη Μάνια, προηγούνται τα κορίτσια.
4: Ναι, βεβαίως. Καλώς σας βρήκα, καλώς σας βρήκα.
3: Να καλωσορίσουμε τη Μάνια, την Ανδουλάκη εδώ στο στούντιο που μου ήρθε εδώ καλοκαιρινή. Με...
4: Δεν μπορώ, όταν ζεσταίνομαι τώρα.
5: Αρώματα καρύδα και τέτοια.
3: Τι είναι το αρώματα καρύδα?
5: Άρωμα καρύδα μυρίζει όλη η αίθουσα.
4: Μα δεν τον είδες που ήρθε και με μύρισε σαν το τσουπανόσκυλο.
3: Γιατί έχεις βάλει άρωμα, εσύ που έχει άρωμα καρύδα, ή είναι το αντιλιακό?
4: Δεν είναι το αντιλιακό. Είναι
5: κρέμα
4: το...
5: είναι, μωρέ.
4: Όχι,
5: κρέμα.
4: Άρωμα είναι. Το άρωμα του μαγαζιού, του MD, του Manny.
5: Σόπα, ρε. Ερχόμαστε στο μαγαζί σου τότε, ρε.
4: Έχουμε άρωμα. Έχει καρύδα μέσα, έχει βανίλια.
3: Συγγνώμη,
4: κακάο.
3: Και το άρωμα που είναι του χώρου του μαγαζιού, το βάζει πάνω.
4: Όχι του χώρου, ρε, χτυπημένο.
3: Το βάζει πάνω. Σου.
5: Είναι unisex, είναι unisex.
4: Όχι, είναι γυναικείο.
5: Ωραία, πάντως.
4: Άρωμα είναι, που είναι το άρωμα του μαγαζιού που το πουλάμε στο μαγαζί. Το έχουμε φτιάξει εμείς.
3: Α, νόμιζα ότι το άρωμα που είναι το άρωμα χώρου το παίρνεις επειδή είσαι τώρα λίγο τζιγκούνα, παύλα, σπάγκα και το βάζεις πάνω σου.
4: Αυτό κάνει. Εμένα είπε μωρέ σπάγκα. Μακάρι
3: αυτό
4: είπα. Μα σπάγκα, να
3: δεν
4: έρθει
3: εδώ, εδώ δεν έχει έρθει ποτέ να κρατάς, ας πούμε, ένα πράσινο φύλλο. Τι
4: πρόσεξε. Στο λέει αυτό που μία φορά, ναι. Μία φορά δεν μου έχει πάρει ένα καφέ. Που τον ταΐζουμε και τον ποτίζουμε εδώ πέρα.
5: Σκοπάρει.
4: Εσύ, ναι.
5: Και σοκοφρέτα σκοπάρει.
4: Ναι, ναι.
3: Να καλωσορίσουμε.
4: Πω, το Δημήτρη τον Καστρινάκη.
5: Σας έλειψα.
4: Δηλαδή, δες τώρα, δεν μπορούσε να φάει σε ένα λεπτό.
5: Ας τον άνθρωπο να φάει, μωρέ. Ας τον να φάει.
4: Που θα μου πεις εμένα, δεν έχω φέρει ποτέ ένα πράσινο φύλλο που παραγγέλνει καφέ και μου κάνει έτσι πλήρως.
5: Ωραίος.
3: Ωραίο, έτσι.
5: Τίμιος.
4: Παίρνει και δεν του λέει τίποτα. Λέει, έχω χάρτα. Κόλπο, το παλιό το κόλπο. Θα στα περάσουμε Άιρις.
3: Όχι, δεν είπα αυτό. Είπα.
4: Ποτέ δεν το πέσα να τα περάσουμε Άιρις.
3: Είπα, Μάνια, τη λέω, μήπως κρατάς μετρητά. Μου λέει, ναι, λέω μισό λεπτό και παίρνω ένα καφέ.
5: Ωραίος. Μερακλείς, ε.
4: Έτσι κάνει τα σπίτια.
5: Και ξέρεις ποιος είναι, λένε, ωραιότερος καφές?
3: Ναι.
4: Ο Τζαμπ.
5: Ο κερασμένος.
3: Ο κερασμένος εννοείται, βέβαια, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, την
4: έτσι
3: καλημέρα.
4: Έτσι κάνουν τα smart homes του Χουδέτσι. Κατάλαβες.
3: Να καλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, ο οποίος μας έλειψε μετά από 20. Πόσο καιρό?
5: Δεν ήταν μήνας, φίλε. Ήταν κάτι 26-27.
3: Ένας μήνας, ρε φίλε. Πολύ. Πολύ τώρα. Μας έλειψες. Μην θέλουμε να είσαι εδώ κάθε μέρα. Σε περιμένει και ο άλλος από την ταβέρνα εκεί του Γιακουμί κάθε μέρα μου στέλνει μηνύματα.
5: Να πάμε στον άνθρωπο.
4: Όχι, που δεν θα ήθελες κι εσύ.
5: Για παϊδάκι, όποιος λέει όχι είναι άρρωστος.
3: Ναι, συμφωνώ. Είχα διαβάσει κάπου πέρυσι, όχι φέτος, πέρυσι, ότι δεν έρχεται το καλοκαίρι εάν δεν βγάλει καλοκαιρινό τραγούδι η Ελένη Φουρέιρα.
4: Όντως.
5: Άντε ρε.
3: Ναι, γιατί το βγάζει πάντα το καλοκαίρι. Έβγαλε λοιπόν καλοκαιρινό τραγούδι η Ελένη.
4: Άντε ρε.
5: Σήμερα βέβαια.
3: Ναι.
5: Κάτι πασχετικό θα πάω, Μάνια. Συγγνώμη, έπρεπε να ξεκινούσες με Empire State of Mind. Jay-Z, Alicia Keys.
3: Ναι, να το θα τα
5: μόνο
3: πούμε.
5: Μόνο και μόνο.
4: Άλλα τα άλλα κουτρουβάλα.
3: Όχι, δίκιο έχει, γιατί το πήραν μετά από 40, ναι. 37 χρόνια πήραν οι New York Knicks.
5: Και 53!
3: Ναι, 53 και θα σου πω τι έγινε. Ναι. Πώς έγινε και το πήραν.
4: Μα έχω 53. Μεγάλη αγωνία.
3: Ναι, θα σας πω σε λίγο μαζί με τον Δημήτρη πώς έγινε και πήραν το πρωτάθλημα. Διότι, φίλε, τα λεφτά δεν είναι το παν. Συμφωνείτε. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτό εδώ είναι το καινούργιο τραγούδι, το καλοκαιρινό, της Ελένης Φουρέιρα, λέγεται Jackie O. Jackie O. Λοιπόν, για ακούστε να μου πείτε αν σας αρέσει.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
6: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
5: Όχι.
6: Γι' αυτό έσπασε.
5: Και τώρα.
6: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
7: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντουζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
8: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
7: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
8: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
9: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
10: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
9: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
10: Άρε Ζήνονα.
9: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
11: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
12: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
13: Φετικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
16: Μπείτε σε έναν κόσμο όπου η ποιότητα και η τεχνολογία συναντούν την αισθητική. Στην Ιδρομετάλ θα βρείτε τις καλύτερες προτάσεις για κάθε μπάνιο και κουζίνα. Επιλέξτε από τις εκλεκτές επιλογές των Grohe, Ideal Standard, Franke και Roca και αφήστε τους συμβούλους μας να μεταμορφώσουν το χώρο σας. Με μισό αιώνα εμπειρίας και την εξειδικευμένη ομάδα μας αναδεικνύουμε κάθε χώρο σε ένα καταφύγιο άνεσης και εργονομίας. Ανακαλύψτε το μοναδικό σας στυλ στο e-shop.idrometal.gr ή επισκεφτείτε τους εκθεσιακούς χώρους μας σε Κρήτη και Ρόδο για κάθε νέο οικιακό ή επαγγελματικό έργο και ανακαίνιση. Idrometal. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
17: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
18: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
20: Ποιος?
19: Δεν ξέρω.
20: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε, αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
21: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
22: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
1: Στον Αυλόγυρο, Μαρία.
22: Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
0: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
22: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
23: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
24: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει ψυχολογία σου. Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
26: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
27: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνουσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
28: Από την κορυφή του Ψιλορίτ.

0: 105,8.
1: Να ξανακαλωσορίσουμε τον Δημήτρη τον Καστρινάκη, με τον οποίο είναι εδώ δίπλα
2: τόσο
1: μου.
2: Τόσο καλωσόρισμα.
1: Ναι. Είσαι καταπληκτικός, μας έχεις λείψει πάρα πολύ.
3: Ναι, κάθε 10 λεπτά θα καλησπεριζόμασταν εδώ πέρα.
1: Να στείλω την καλημέρα μου εδώ πέρα στα φιλαράκια μου, τους κολλητούς μου εδώ, τα αδέρφια μου που μου στέλνουν συνέχεια μήνυμα. Και να πάω στον κολλητό μου τον Αντώνη τον Γιακουμάκη. Φώτο Γιακουμάκης, πατέλες.
3: Ναι.
1: Φώτο Αντώνης. Μου λέει καλημέρα αγαπημένε μου φίλε. Πριν ανοίξει εσύ, εσένα μιλάω.
2: Ναι, ναι.
1: Πριν ανοίξει το στόμα σου, να σου πω ότι είναι φίλο μου αυτό.
2: Ωραία. Βγάζει και ωραίε φωτό.
1: Ωραίε, αλλά.
2: Με κάνει και με μαλλιά, θα με κάνει δηλαδή.
1: Ναι, δεν μπορώ να σε κάνω εγώ με μαλλιά. Λοιπόν. Καταρχήν λέει την καλημέρα μου στη Μάνια.
3: Καλημέρα.
1: Καταπληκτικό κορίτσι.
3: Αλήθειε λέει.
1: Ναι.
2: Αλλά
1: και... Δεν το ξέρει. Αλλά και στο φίλο σου δίπλα το Δημήτρη.
3: Καταπληκτικό παιδί.
1: Θα ήθελα να σα αφιερώσω, λέει, το τραγούδι από την Κατερίνα Λιόγιου, τον Νοικιάστηκε, σε σένα και ιδιαίτερα στο συμπαρουσιαστή σου με πάρα πολύ αγάπη. Εσένα τώρα λέει.
2: Λοιπόν, δεν το ξέρω, λοιπόν, αλλά είμαστε άμπη κουβέντα.
3: Λοιπόν, λέω κι εγώ να σα αφιερώσω το ίδιο τραγούδι.
1: Εσύ, Μάνια, να πάω να δει αν έρχομαι.
3: Ένα ρομάτσι, εγώ ετοιμαζόμουν για ένα γάμο και να... το έβλεπα.
1: Ναι. Για πε μα την άποψή σου.
3: Εντάξει, λίγο στημένο ήταν.
1: Πες μας, ρε Σημάνια, την άποψή σου που ξέρεις από μπάσκετ, για πες μας.
3: Δεν ξέρω από μπάσκετ, εντάξει, δεν ήταν καλό μάτσο.
1: Καταρχήν, μπάσκετ είδαμε ή είδαμε. Πώς το λένε, kickbox, box, τι είδαμε. Για πες μας, ρε Μάνια, τι είδαμε.
3: Εντάξει, γίνανε πράγματα που δεν έπρεπε να γίνουν. Εγώ είμαι υπέρ του εφαγωνίζεστε.
2: Κοίταξε, ο Τζόνς δεν είναι και το καλύτερο παιδί, αλλά και ο Ναν δεν είναι και το καλύτερο παιδί.
1: Εντάξει.
3: Δύο κακά παιδιά, λοιπόν.
2: Εντάξει. Δηλαδή την απέφυγε βέβαια. Άμα την έτρωγε φίλε, άμα την έτρωγε ο Ναν, τώρα θα ήταν στο νοσοκομείο.
1: Έλα σου πω, ένα χρόνο αποβολή η γυναίκα του, λέει, που είχε πιάσει το διαιτητή από.
3: Καλά έκανε και εγώ το θα έκανα.
1: 6 μήνες ο άλλος έξω. Τι θα γίνει ρε φίλε, βγάλτε μας, θα παίξετε μόνοι σας ρε εσύ. Βγάλτε μας όλους έξω, θα παίξετε μόνοι σας.
2: Εντάξει.
3: Σαν μάτς πριν γίνει αυτό, πώς φάνηκε.
1: Το τελευταίο, να είμαστε αντικειμενικοί όπως είμαστε πάντα σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Το τελευταίο match ήταν αντικειμενικό, σωστό. Συμφωνείς?
2: Ναι, έβγαλε και τον Άννα από την τρίτη περίοδο, ναι, με 5 φάουλ. Εντάξει, κομπλέ.
1: Κομπλέ, μια χαρά. Κομπλέ. Ήταν αντικειμενικά. Τα δύο πρώτα match στο σεφ δεν ήταν τόσο δίκαια. Συμφωνείς?
2: Το πρώτο μάτσο σε δίνα δίκαιο. Ναι, το άλλο ήταν δίκαιο. Ναι. Δίκαιο ήταν.
1: Γι' αυτό σου λέω, για να είμαστε δίκαιοι.
2: Ναι.
1: Για να είμαστε δίκαιοι.
3: Και, πήγανε...
1: και το τελευταίο. Εν τω μεταξύ αυτός ο Φουρνιέ ρε φίλε, λες και του βάλες ρε φίλε βενζίνα. Δηλαδή τον... τι είχε πάθει ρε φίλε, δηλαδή όσα καλάθια δεν είχε βάλει σε όλη, όλη την Ευρωλίγκα, έβαλε στα 3-4-5 μάτσα ας πούμε.
3: Ω, έγινε χαμός, έγινε χαμός.
1: Δεν έπαιζε τόσο καλά, παγκίτης ήταν, δεν έπαιζε, στον πάγκο ήταν. Στην Ευρωλίγκα, έτσι δεν είναι.
2: Ο Ντόρσεϊ ξεκινούσε.
1: Ο Ντόρσεϊ ξεκινούσε και δεν τον έβαζε καθόλου. Και μια στιγμή έγινε ο superstar, ας πούμε, και βγήκε και MVP του τον τελικό.
2: Παιχταράς ο Φουρνιέ.
1: Παιχταράς είναι ο Φουρνιέ.
3: Φουρνιέ.
1: Λέω, έπαιξε πάρα πολύ καλά.
3: Μα δε στη φάτσα του Αλλού, την είδε εδώ πέρα που έχει φτιάξει.
2: Ναι.
1: Έπαιξε πάρα πολύ καλά όταν. Στους 4 αγώνες από ό,τι έπαιζε στην Ευρωλίγκα. Αυτό λέω ρε παιδί μου.
2: Ναι, αλλά και στον τελικό της Ευρωλίγκα έπαιξε πολύ καλά.
1: Και στον τελικό, όντως, ναι, και στον τελικό έπαιξε πολύ καλά.
3: Τέλος πάντων, κερδίσανε.
1: Κερδίσανε, ναι, τέλος πάντων.
2: Με την εύνοια της Παναγίας, της Διευθυνσίας και
3: καλά, εντάξει τώρα. Μετά πήγανε και στην Κατερίνα Λιόλιου, να τα πούμε και αυτά. Ξεφαντώσαν τραγούδια εκεί.
2: Αυτό που δεν περίμενα, ρε φίλε, ήταν δηλαδή να σφυρίξει πάλι εκείνη το 5ο μάτς.
1: Μα για ποιο λόγο, ρε φίλε, γίνεται αυτό και βάζουν συνέχεια αυτή.
2: Μπορούμε να αναρωτηθούμε όλοι.
1: Άλλους διαιτητές δεν έχει εδώ η Ελλάδα να παίξουν.
2: Εγώ εύχομαι μακάρι όλα τα μακάρι.
1: Μακάρι όλα τα μακάρι, ωραίος, μακάρι όλα τα μακάρι. Παίξουμε λίγο Κατερίνα Λιόλιου.

0: Καλοκαιρινό ραδιόφωνο.
1: Ο κολλητός μας ο Μανώλης ο Ασαριωτάκης και κολλητός του Δημήτρη του Καστρινάκη έστειλε μήνυμα εδώ, λέει καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθε το φιλαράκι μας. Πες τη Μάνια να του δώσει ένα φιλί στην καράφυλα από μένα, έτσι.
2: Α, εντάξει.
3: Μια χαρά.
1: Ναι, εντάξει. Μια χαρά. Ας μην πούμε άλλο για μπάσκετ, εννοώ.
3: Όχι, ρε σήμα, λίγα είπαμε.
2: Α, δεν έχουμε πει τίποτα.
1: Όχι, εννοώ για το.
3: Θες να πούμε για το Μουντιάλ.
1: Α, μετά το Μουντιάλ.
3: Α, θα πούμε και για το Μουντιάλ.
1: Θέλω να πω, ρε παιδί μου, για τον Ολυμπιακό
3: Παναθηναϊκό. Εγώ είδα δύο μάτσε χθες.
2: Για το Μουντιάλ.
3: Βέβαια.
2: Έλα, ρε φιλέ. Ποιο είναι. Στο Ολλανδία, Ιαπωνία.
3: Ολλανδία, Ιαπωνία.
2: Πόσο
3: πήγε αυτό. Ήταν Ολλανδία, Κορέα.
2: Εντάξει.
3: 2-2 δεν έληξε.
1: Δεν είδα. Δεν είδα. Τη Γερμανία την έσπη πήγανε 8.
3: Είδαμε και τη Γερμανία.
2: Πόσο πήγε η Γερμανία.
1: 8-1, 7-1.
2: Ακόμα βάζει τον κόλλα αυτή.
3: Κάτι τρομερό.
1: Εν τω μεταξύ, ένα φίλο μου στείλε μήνυμα. Κάτσε να σα πω. Ήταν το Μάσο, νομίζω 5-6 ώρα. 5 ώρα έπαιζε. Και μου στέλνει ένα μήνυμα.
2: 8 έπαιζε η Γερμανία. 8 και 11 η Ολλανδία.
1: Ναι, δεν σπάω, δεν θυμάμαι. Ναι, μου στέλνει ένα μήνυμα. Και. Πιο νωρί νομίζω έπαιζε.
3: Όχι, όχι, δεν έπαιζε. 8-8.
1: Ναι, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι, μου στέλνει ένα μήνυμα και γράφει εδώ πέρα. Παίξε, μου λέει, τη Γερμανία, over 7,5. Το έχω παίξει, μου λέει, και δίνει, μου λέει, 400 ευρώ.
2: 400 απόδοση.
1: Όχι, 400 ευρώ έπαιρνε αυτός. Δεν ξέρω πόσα λεφτά έβαλε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μου λέει έτσι, το πιάσαμε. Τι ώρα μου το στείλει το μήνυμα, κάτσε να δω τι ώρα το πιάσαμε. 10 παρα 10. Μου λέει, το πιάσαμε, μου λέει, ναι. Στο 88 μου λέει πήγανε. Over 7,5. Δηλαδή πήγαν 8 γκολ. 400 ευρώ, ωραίο δωράκι, ωραίο. Ναι. Και εγώ δεν μπορούσα να το παίξω κινητό.
2: Κάνα 40 θα δίνει απόδοση. Αυτό θα το βάλει 10 ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι, μπορεί, ναι, μπορεί. Ναι, ναι, μπορεί, ναι, ναι, ναι. Μπορεί.
2: Μα έπεσε και με το Κουρασάο.
1: Εντάξει, τι.
2: Πέφτει, περίμενε τώρα. Μάνια, πού πέφτει το Κουρασάο.
3: Ιδέα. Την έχω ξανακάνει τη συζήτηση πρόσφατα. Δεν έχω ιδέα, δεν με νοιάζει κιόλα, δεν θα πήγαινα ποτέ.
1: Κουρασάο.
2: Ωραίο νησί, ωραίο
3: ποτέ.
2: Νησί.
1: Λοιπόν, Κουρασάο.
2: Καρύμπιαν.
1: Ο πληθυσμός του 7-1 πήγε ο αγώνας. Ναι. Γερμανία, Κουρασάο. Ο πληθυσμός του είναι 156.000 κάτοικοι. Σύμφωνα με την επίσημη εκτίμηση του 2025, το Κουρασάο έχει πρωτεύουσα το Βίλερμανστάντ.
2: Ωραία.
1: Ναι, και τα λοιπά. Πού είναι τώρα.
2: Καρύμπιαν πρέπει να παίζει. Λοιπόν. Να πέφτει. Καραϊβική κάπου. Ναι. Λογικά.
1: Κάτσε να δούμε τώρα που είναι. Κουρασάο. Το Κουρασάο είναι νησιωτική συστατική χώρα στο βασιλείο. Όχι, ρε, στην Ολλανδία είναι κάπου.
2: Δεν παίζει αυτό.
1: Τι δεν παίζει.
2: Δεν γίνεται.
1: Πώς δεν όχι, γίνεται. Όχι. Επειδή δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι δεν γίνεται, δεν γίνεται, γίνεται.
2: Μπορεί να είναι απικία.
1: Ναι,
2: Ολλανδική, ναι, αλλά πού βρίσκεται.
1: Α, στην Καραϊβική θάλασσα.
2: Α, μπράβο, μα λέω και εγώ.
3: Ναι.
2: Κουρασάο στην Ολλανδία είναι λίγο άκυρο.
1: Όχι, εντάξει, είναι. Ανήκει στην Ολλανδία, αλλά βρίσκεται στην Καραϊβική. Καραϊβική θάλασσα. Μάνια, ξέρει, φαντα, μη σε ρωτήσουν που είναι η Καραϊβική.
3: Στην Καραϊβική.
1: Έλα, μωρέ, Μάνια τώρα. Μα έλα τώρα.
3: Ρε φίλε, είμαι απόλυτα αγιογράφητη. Τι θέλετε τώρα εσεί.
1: Εντάξει, αγιογράφητη το Κουρασάο.
2: Δηλαδή, να σου πει κανένα άντρα, θε να σε πάω ταξίδι στην Καραϊβική.
1: Ναι,
3: ναι, ναι, θα πω. Πρέπει να ξέρω που είναι.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάει.
3: Εγώ θα οδηγήσω το πλοίο.
1: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πάει ρούχα. Τι απάρει, μπουφάν, θα πάρει ή κοντομάνικα.
3: Μέχρι εκεί φτάνει η γνώση.
2: Μαγιό θα πάρει. Μαγιό.
3: Μαγιό θα πάρω.
1: Εντάξει,
3: μαγιό.
1: Εντάξει, ρε,
3: δηλαδή,
1: σημάνια.
3: Εγώ πριν πάω ταξίδι τα ψάχνω αυτά. Του καιρού και αυτά, ούτως ή άλλως.
1: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου, το ραδιόφωνο σου. Music Club 105,8.
3: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, καταρχήν να στείλω την καλημέρα μου εδώ στην φίλη μου την Μαρία. Είναι μια καινούργια μου φίλη που γνωριστήκαμε το Σάββατο το βράδυ.
4: Κολλητή.
3: Είχαμε ένα πάρα πολύ ωραίο γάμο το Σάββατο το βράδυ στο γκολφ και έπαιξα εκεί μουσική και ήταν, το είδε και τα story, τα έβλεπε η Μάνια τώρα εδώ.
4: Ναι, είναι πολύ ωραίος γάμος.
3: Ήτανε πολύ ωραίος, τι να κάνουμε. Μα μόνο σε ωραίους γάμους παίζουμε ρε εσύ,
4: Μάνια. Αλήθεια είναι αυτό.
3: Γνωριστήκαμε λοιπόν με τη Μαρία, διότι η Μαρία δουλεύει εκεί στον Καλαθάκι που είχε κάνει το catering τέλος πάντων της εκδήλωσης. Και σε κάποια φάση κατά τις 3 η ώρα μοιράζανε στον κόσμο μπέργκερ.
4: Ωραίο.
3: Είχαν βγάλει μπεργκεράκια. Είχα φάει εγώ βέβαια καμιά σαρανταριά πριν μπεργκεράκια.
4: Κατάλαβες.
3: Εντάξει, 40 τώρα ρε παιδί μου, δεν που λέω λόγο 40. Να σας πω κάτι, δεν έτρωγα και το πάνω και το κάτω ψωμάκι, έβγαζα το πάνω. Δηλαδή έτρωγα το κάτω.
5: Δηλαδή έβαγες 20
3: μπεργκεράκια. 20, σαν να έβγαζα 20
5: μπεργκεράκια. Με διπλό μπιφτέκι.
3: Ναι, διπλό μπιφτέκι.
5: Ωραία.
3: Τέλος πάντων, καλημέρα μου στη Μαρία. Ναι, φανατική ακροάτρια εδώ της εκπομπής. Με το δίκιο της η κοπέλα, βέβαια.
4: Το κατανοώ κι εγώ.
3: Με το δίκιο της.
4: Όχι, το πιστεύω λοιπόν. Πραγματικά. Να πούμε εδώ πέρα μια καλημέρα στη Mediastrom που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Λεωφόρος Κνωσού 256 και Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 171. Για να κοιμάστε καλά και να ζείτε καλύτερα. Φανοποιείο Βαφείο Βένια Νάκη στην παρέα μας. Για οτιδήποτε έτσι χρειαστείτε με το αυτοκίνητο. Το τρακάρετε, το φτιάχνετε. Δεν σας νοιάζει καθόλου. Βήπε οδός ήττα και αυτοκίνητο την κατάσταση και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Λαβύρδος Event Hall στα πεζά Ηρακλείου για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Και φυσικά Κακάο Pastrin Bakery για τούρτες, καφέδες, ψωμί και πολλά άλλα που θα βρείτε πιτσουλάκι και κλάνθη γωνία αλλά και στο eFood.
3: Σήμερα, παιδιά, είναι Δευτέρα 15 του μηνός, 15 Ιουνίου. Συμπληρώθηκαν εχθές, 14 Ιουνίου, 39 χρόνια από την κατάκτηση που σηκώσαμε το Ευρωμπάσκετ το 87 με την Εθνική Μπάσκετ. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά. Με τον Γκάλι, τον Γιαννάκη, τον Φιλίππου και τα άλλα παιδιά.
5: Προχωράμε.
3: Λοιπόν, αυτό έγινε στο ΣΕΦ. Στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας είχε γίνει το.
4: Εκεί βέβαια ξέρετε τι παθαίνω κάθε φορά που πάω.
3: Πού, στο ΣΕΦ.
4: Λοιπόν, εγώ στην Αθήνα οδηγώ πάρα πολλά χρόνια τώρα.
3: Ναι, ναι, μα φαίνεσαι.
4: Όχι, αλήθεια. Πάρα πολλά χρόνια.
3: Μα φαίνεσαι.
4: Γιατί με κοιτάς με αυτό το ερωτηματικό.
5: Για λέγε.
4: Επειδή είμαι γυναίκα.
5: Λέγε.
4: Καλά.
5: Το πουλί στα μάξι.
4: Όχι ακόμα. Δεν έχω προλάβει, δεν μπορώ να ασχοληθώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Ναι, οδηγώ λοιπόν συνέχεια στην Αθήνα. Στο ΣΕΦ πάντα χάνομαι. Πάντα.
3: Α, χάνεσαι εκεί γύρω-γύρω.
4: Πάντα. Σε αυτό το.
3: Στο στρογγυλό.
4: Το στρογγυλό που κάνει, πάντα μπερδεύω τους εξόδους.
3: Εντάξει, και εγώ μπερδεύομαι εκεί.
4: Μιλάμε τώρα ότι εκεί πέρα, μα πέσει και σε κίνηση και μπερδευτεί, μπορεί να χάσει και 20 λεπτά.
3: Ναι, ναι, ναι.

0: Τέλος πάντων, η Ελλάδα έτσι πληροφοριακά κέρδισε στο ΣΕΦ τότε 103-101 την Σοβιετική Ένωση.
1: Ποιος έβαλε Παναγιώτη τη Βολή στο τέλος?
0: Είπαμε, ο Αργύρης Καμπούρης 103-101. Αλλά θέλω να πω ότι αν θυμάστε τη φάση, αν μετά έμπαινε το τρίποντο αυτό που χτύπησε στη γωνία του νταμπλό που πήγαινε για μέσα.
1: Μαρτυλιώνης.
0: Ναι, η δουλειά θα ήταν.
1: Εντάξει,
0: φασόλα.
1: Δεν πήκε.
0: Λοιπόν, και ανέβασε μια φωτογραφία ο Νίκος Γκάλης, ο κολλητός μου που τον ακολουθώ παντού. Σημερινή επέτειος, λέει, του χρυσού μεταλλίου του 87. Στέλνουμε το ίδιο επίκαιρο μήνυμα. Ενωμένοι μπορούμε. Καταπληκτικός ο Νίκος Γκάλης και τότε και, και τώρα. Ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του τουρνουά και φυσικά 39 χρόνια μετά δεν ξέχασε σπουδαία αυτή τη στιγμή και ανέβασε μια φωτογραφία.
1: Και φαντάζομαι, ο λόγος που αγαπήσαμε για την Πορτογαλία θεά, Παναγιώτη.
0: Ναι, από τότε ξεκίνησε η Ελλάδα και έπαιζε. Και έπαιζε μπάσκετ. Λοιπόν, να στείλουμε την καλημέρα μας και στην Art Glass Νεόπουλος που είναι και σήμερα στην παρέα μας. Αν δείτε κάποιο σπίτι, καμιά πολυκατοικία και είναι έτσι κάτι μοναδικό, μοντέρνο, μοδάτο κτλ., σίγουρα έχουν βάλει το χεράκι τους οι άνθρωποι και από την Art Glass Νεόπουλος. Τζάμια κρύσταλλα Art Glass Νεόπουλος. Λοιπόν, πριν πάμε διαφημίσεις, τι τραγούδι θέλετε να παίξουμε?
2: Γιάννη Κότσερα, ξέρεις, ψέματα λέω.
0: Λοιπόν, εννοείται θα βάλουμε Γιάννη Κότσερα. Γιάννη Κότσερα είχα ετοιμάσει.
1: Ορίστε.
2: Ψέματα λέω.
0: Στο λόγο της τιμής μου.
1: Ορίστε.
2: Βλέπεις όμως πως συναντιούνται τα μεγάλα, ναι, πνεύματα.
1: Είδες οι πλανήτες όταν συγκριστούν.
2: Ανατρίχιασα. Αλήθεια, ναι. Μαύρη, είχα,
0: είχα, είχα ετοιμάσει Γιάννη Κότσιρα την κρουαζιέρα. Αυτό, κρουαζιέρα θα σε πάω.
1: Ωραία.
0: Αλήθεια, Γιάννης Κότσιρας.
1: Πού θα την πας?
0: Ναι. Θα σε πάω, Μάνια.
2: Σου, πραγματικά δεν έμπαινα σε κρουαζιέρα να μην μπορώ να φύγω. Να, στο λόγο
1: σου. Τιτανικός. Τιτανικός θα γινόταν.
2: Θα έπαιρνα φουσκωτό ντόνατ να φύγω. Με φλαμίγκο θα φεύγα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε μπρο.
2: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
1: Και πού είναι αυτό?
2: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
3: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Στη σημερινή εποχή, δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό. Χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 € το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
7: Do, Na, Do, Fa, E και Si.
6: Τι λες παιδί μου?
7: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
6: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
8: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
9: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
8: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
9: The Fairmos Events.
8: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
9: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
8: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
10: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992, μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας. Παύλου Ζωγραφιστού 17. Παράλληλη Εθνικής. 2-14-406. Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
11: Μην κουνηθείς. Έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
12: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο τους κάκτους και τη θάλασσα.
11: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
12: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
11: El Puerto. Κράτα τη στιγμή.
13: αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμεινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Γύρος χοιρινός προψημένος, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,75. Λευκό τυρί τελεμές, 1 κιλό, 25% φθηνότερα, 5 ευρώ και 5 λεπτά. Και κρέμα γάλακτος, 200 ml, 30% φθηνότερα, 76 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Ιούλιος Κέσαρας, Ιουστινιανός Αύγουστος, Μέγας Αλέξανδρος, Ναπολέον Βολέον.

0: Πάμε παραλία με Music Club στα Ηχεία. Music Club 105,8.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, 09:43 ημέρα Δευτέρα 15 Ιουνίου. Πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι διότι παντρεύεται ο κόσμος. Μόνο η Μάνια δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Παντρεύτηκε και η Δανάη Μπάρκα.
2: Θα σας τα πω αυτά. Πάρα πολύ ωραίος γάμος.
1: Πολύ ωραίος. Ναι, δεν ήταν πολύ ωραίος, δεν έπαιξε ακόμα μουσική.
2: Καλά, υστερούσε εκεί. Ούτε εγώ έκανα τον ηφικό, το έκανα ημιρό. Αλλά καταλαβαίνω ότι μπορεί να είναι αφεντικοί φίλοι. Και δεν στράβωσα.
1: Ναι.
2: Έτσι. Πάρα πολύ ωραίος γάμος. Κούκλος και ο γαμπρός, ο Φάνης ο Μπότσης.
1: Τον είδα τον γαμπρό. Ωραίος.
2: Όμορφος είναι ο Φάνης.
1: Όμορφος είναι, ναι, όμορφος είναι.
3: Ο γαμπρός.
2: Πάρα πολύ ωραίο, με στοιχείο ελιάς.
1: Να πούμε ότι λέγεται Φάνης Μπότσης. Έχει καμία σχέση με την Τζένι Μπότση?
2: Δεν το γνωρίζω.
3: Θα θέλαμε να το ξέρουμε πάντως.
1: Τζένι Μπότση είναι καταπληκτική φίλε ηθοποιός.
3: Κωστάκι.
1: Ναι, Κωστάκι, σε γουστάρει η χωριά της. Τέλος πάντων, ναι, για πες.
2: Πάρα πολύ ωραίος γάμος. Στη Μεσσηνία έγινε, που είναι και η πατρίδα της νύφης, να πούμε η μισή.
1: Ναι.
2: Πάρα πολύ ωραίο. Στον προάβλιο χώρο της εκκλησίας έγινε το γλέντισα. Πάρτι με φίλους θα το χαρακτήριζε κανείς. Mm-hmm. Πολύ ωραίο, απλοϊκό στολισμός, κυρίως με ελιά και τα λοιπά. Πολύ ωραία μπομπονιέρα που ήταν ελιά για να ριζώσουν, λέει, η αγάπη που ριζώνει. Μου άρεσε πάρα πολύ ο γάμος. Γιατί, θα σας πω γιατί. Ενώ μιλάμε για ένα ζευγάρι που είχε την οικονομική δυνατότητα να κάνει καλούπια που δεν χωράει, δηλαδή να κάνει κάτι που δεν είναι αυτή, κα υπερπαραγωγές και τα λοιπά. Εμένα μου άρεσε, όπως ξέρω τη Δανάη, θεωρώ ότι ήταν ο γάμος που της τέριαζε. Χωρίς υπερβολές.
1: Πήγε πολλής κόσμος να τους τιμήσει. Πήγε η Μαρία Μπεκατόρου.
2: Με φίλη.
1: Πήγε η Μαρία Καβογιάννη.
2: Καβογιάννη είναι κολλητές με τη μαμά.
1: Ο Άρης Καβατζίκης.
2: Κολλητός με την ύφη.
1: Ο Ανδρέας Γεωργίου με τη σύζυγό του, τη Σιμώνη Χριστοδούλου. Πήγε η Ανίτα Πάνια, πήγε ο Νίκος Κοκλώνης, η Νίκη Κεραμέως, αλλά και η Μαρία Φραγκάκη.
2: Πολύ ωραία
3: ήταν.
2: Εμένα μου άρεσε. Πήγανε συνοδεία έτσι όλη η οικογένεια την ύφη στην εκκλησία. Μου άρεσε πάρα πολύ ο γάμος.
3: Και στα δικά σας παιδιά.
1: Και στα δικά σας παιδιά, να παντρευτείτε Μάνια. Και εγώ στο γάμο σου, όπως καταλαβαίνεις, το έχουμε πει. Ναι. Πάμε σε μια άλλη πάρα πολύ ωραία κούκλα, την Κατερίνα Λάσπα, η οποία ήταν παλαιότερα παρουσιάστρια έτσι.
2: Πολύ ωραία.
3: Από τα ωραιότερα γλυκά σε ένα ζαχαροπλαστείο. Ποιο είναι, Μάνια, το ωραιότερο γλυκό σε ένα ζαχαροπλαστείο?
1: Η Τουλούμπα.
3: Το μιλφέι.
2: Το γαλακτομπούρεκο.
1: Ναι, το μιλφέι και το μιλφέι.
3: Το μιλφέι είναι.
1: Το μιλφέι είναι πάρα πολύ ωραίο γλυκό. Και το γαλακτομπούρεκο.
3: Ναι, το γαλακτομπούρεκο.
2: Μα να μην μου το έχετε πει, έχω στο σπίτι έφτιαξα να σας φέρω.
3: Και δεν έφερε.
1: Γαλακτομπούρεκο.
2: Όχι γαλακτομπούρεκο, μωρέ, πας καλά.
1: Να στείλω την καλημέρα μου στον Δημήτρη τον Δινάκη, τον κολλητό μου φίλο που μου φτιάξε εδώ τα δόντια αυτά εδώ. Που
2: έχω κουραστεί με αυτά τα δόντια.
1: Όλοι οι φίλοι οδοντίατε πρέπει να φτιάχνετε τα δόντια σας εκεί στο φίλο μας τον Δημήτρη τον Δινάκη, που ήταν προχθές, ας πούμε, στο μαγαζί. Μια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο και ήταν νωρίς τώρα, 9 η ώρα. Ήταν η κόρη του, λέει: Μπαμπά, πότε θα ρε σπίτι, θα μου φέρει, λέει, τουλούμπες. Ρε φίλε, του λέω, τουλούμπες, σου παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει: Δεν έχει κόρη. Λέω: Δεν έχω, λέω, και οι γη μου τα ίδια κάνουν, λέω. Τουλούμπες, ρε φίλε, τουλούμπες, ναι.
2: Ρε, εσύ τώρα βλέπω ότι κάνανε η Μπάρκα, δεν το είχα δει αυτό, μου πω ψέματα. Ένα πάρα πολύ ωραίο pre-wedding party στην παραλία. Μ' αρέσει, και εγώ
1: ναι,
2: θα κάνω.
1: Θα το κάνεις κι εσύ. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο να πούμε για την Κατερίνα Λάσπα, που μας αρέσει πάρα πολύ. Παίζουμε λίγο Σάκη Ρουβά. Η ώρα είναι 10 παρατέταρτο, ημέρα Δευτέρα. Επιστρέφουμε.

0: 105,8.
1: Έλα ρε φίλε, έσπασα το τζάμι στο μαγαζί.
2: Art Glass Νεόπουλος ήταν.
1: Όχι.
2: Γι' αυτό έσπασε.
1: Και τώρα.
2: Και τώρα ήρθε η ώρα. Art Glass Νεόπουλος.
3: Γυάλινα κάγκελα, αυτόματες πόρτες και γυάλινες ντοζιέρες. Art Glass Νεόπουλος. Ασύγκριτη ποιότητα για μέγιστη αντοχή.
4: Art Glass Νεόπουλος. Παύλου Μπακογιάννη 15. Άγιος Ιωάννης Χωστός. Τηλέφωνο 2810-320-800.
3: Art Glass. Σπάμε τα όρια, όχι το γυαλί.
5: Νιώθω πίεση.
6: Αφού σου αρέσει.
5: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
4: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
9: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
14: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
13: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
15: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
13: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
16: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
17: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.

0: Το ραδιόφωνο σου.
1: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, επιστρέψαμε και πάλι πάντα εδώ ζωντανά, εδώ στο Music Club 105,8. Έχουμε την Μάνια την Δανδουλάκη.
2: Ναι, αλλά έχουμε και την καλύτερη παρέα σήμερα. Έχουμε πολύ ωραία παρέα.
1: Εννοείται ότι έχουμε καλεσμένες τώρα στην εκπομπή. Έχουμε την Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία.
3: Γεια.
1: Γεια, τι κάνεις, καλημέρα. Και την
3: Λιδία.
2: Πόπο, τι κόσμος και ντουνιάς.
1: Ακροάτριες της εκπομπής, η Αναστασία και η Λιδία μας άκουγαν
2: όταν, από μικρά παιδιά.
1: Θέλω να πω, τα πηγαίνανε σχολείο τώρα αυτή την περίοδο, διότι η Αναστασία είναι λίγο πιο μεγάλη. Θα πάει τώρα Τετάρτη, θα πας, Αναστασία. Τετάρτη, ναι. Σε ποιο σχολείο?
3: Στο 7ο
1: Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Ωραίο. Πού είναι, κύριε Γιάννη Μπομπά, είναι εδώ. Κύριε Γιάννη, πού είναι το 7ο? Στην πυροσβεστική δίπλα. Α, πολύ ωραίο. Και η Λιδία μας θα πάει τώρα νήπιο. Πήγαινε προ νήπιο και θα πάει νήπιο. Σε ποιο νήπιο, Λιδία? Πώς το λένε?
3: 17ο. Στο ίδιο.
1: Α, στο 17ο.
2: Στο ίδιο.
1: Ωραία. Στο ίδιο.
2: Καλά λέει το παιδί.
1: Στο προνήπιο και το νήπιο πάνε στο ίδιο. Καλά τα λέει. Δεν αλλάζουν σχολείο. Εσείς δεν ξέρετε από αυτά.
3: Ναι.
1: Λοιπόν, θα βάλουμε τώρα ένα τραγουδάκι να τα αφιερώσουμε πάρα πολύ αγάπη στην Αναστασία και την Λιδία. Ποιο τραγούδι θέλετε? Καταρχήν να πούμε ότι κατά τη διάρκεια του χειμώνα που είχαμε την ενότητα παιδικά τραγούδια, μας στέλνανε συνέχεια μηνύματα, μια με τον μπαμπά, μια με τη μαμά, και παίζαμε εδώ τραγούδια και Michael Jackson και διάφορα και Golden και δεν ξέρω και εγώ τι. Και τώρα έρθαν τα παιδιά από κοντά που κλείσαν σήμερα τα σχολεία να τους αφιερώσουμε ένα τραγούδι από κοντά. Ποιο τραγούδι θα βάλουμε, Αναστασία?
3: Το Τζέλα.
1: Το Τζέλα. Το Τζάλα. Το Τζάλα από την Αντιγόνη. Αυτό που πήγε στην Eurovision από την Κύπρο. Να βάλουμε το Μπαγκαράγκα. Μπαγκαράγκα, Μπαγκαράγκα. Και τα δύο. Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε και τα δύο τραγούδια. Θα βάλουμε και το Μπαγκαράγκα και το Τζάλα. Και πού θέλετε κάπου να τα αφιερώσουμε? Να μας πει πρώτα η Αναστασία, αλλά λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. Αναστασία, πες, πού θέλεις να τα αφιερώσουμε? Θα αφιερώσουμε, ας πούμε, σε όλους τους μαθητές και συμμαθήτριες στο σχολείο. Ναι. Και στην κυρία, πώς τη λένε την κυρία σου?
3: Τζένι.
1: Κυρία Τζένι, ωραία. Και εσύ, Λιδία, που έχεις πολύ ωραίο όνομα, στους συμμαθητές σου να τα αφιερώσουμε.
4: Έλα πιο κοντά.
1: Και ποια είναι η αγαπημένη σου φίλη συμμαθήτρια εκεί στο προνήπιο, πώς τη λένε?
3: Μαρία.
1: Μαρία, τι λένε?
2: Θα αφιερώσουμε και στη Μαρία.
1: Ωραία, τα αφιερώσουμε και στη Μαρία. Λοιπόν, θα βάλουμε και τον Τζάλα. Από την Αντιγόνη θα βάλουμε και τον Μπαγκαράγκα. Εντάξει, κορίτσια.
2: Κλείσαμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κορίτσια.

0: πήρες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές, πάνω από 800 χορευτές ανέβηκαν εκεί στη Θεσσαλονίκη και κατέριψαν το ρεκόρ Guinness με την μεγαλύτερη ταυτόχρονη χορογραφία ζεϊμπέκικου. Το είδατε αυτό το Σαββατοκύριακο?
5: Ναι, βεβαίως, με το Μητροπάνω, το Σαναζητώ χορέψανε.
4: Σαναζητώ
5: στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
4: Πλατεία Αριστοτέλους Θεσσαλονίκη, 800 χορευτές μπήκαν στο ρεκόρ Guinness. Για την ακρίβεια ήταν 830 άτομα.
5: Τώρα μένα μπορείς να μου λύσεις μια πορεία. Αυτό ναι, είναι δεν είναι ένα βιβλίο που βγαίνει κάθε χρόνο?
4: Ναι, ένα βιβλίο είναι.
5: Αυτή τώρα δηλαδή τα ονόματά τους βγήκαν και τα 836.
4: Ναι, ναι, λέει ρε παιδί μου, ναι, βγήκανε στο βιβλίο.
5: Μη σκεφτείς εσύ να κάνουμε κάτι, σπάσουμε μια φορά ένα ρεκόρ Guinness. Εδώ πέρα καθόμαστε να σε κοιτάμε κάθε μέρα.
4: Θα κάνουμε, θα πούμε στο ρεκόρ Guinness για την εκπομπή που έκανε πολλή ώρα, περισσότερη ώρα εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε Δευτέρα πρωί 7 η ώρα και θα σταματήσουμε Κυριακή βράδυ στις 11.
5: Συνεχόμενα. Σκέψου τώρα εσύ.
4: Και τι θα λέγαμε, τι θα λέγαμε.
5: Τώρα τι λέμε κάθε
6: μέρα. Για να έρχεσαι και στην ώρα σου. Μάλλον.
5: Φύγε από εδώ.
4: Ναι, καλά σου λέει. Για να έρχεσαι στην ώρα.
5: Θα βρω τρόπο να καθυστερήσω και εκεί εγώ.
4: Δεν χορέψανε το Σαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα. Χορέψανε το Μια Θεσσαλονίκη του Κωνσταντίνου Αργυρού.
5: Κάτι με Θεσσαλονίκη θυμόμουν. Εγώ γιατί νόμιζα Μητροπάνω. Ναι. Το είδα, το είδε στο TikTok εχθές.
4: Ναι, ναι, ναι. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχε η Κύπρος με 754 χορευτές που είχαν χορέψει συγχρονισμένα όλοι μαζί το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Ναι. Και πήγαν
6: μια φορά εδώ στο Ηράκλειο δεν είχαν κάνει που είχαν ενωθεί όλοι τους και χορεύανε.
4: Α, ναι, ένα σιγανό.
6: Κάτι τέτοιο δεν είχε γίνει,
4: ένα γεγονός. Ναι, ναι, ναι, ένα γεγονός, το θυμάμαι ακριβώς. Έχεις δίκιο. Θα κάνουμε εμείς, θα μπούμε και εμείς στο βιβλίο Guinness, θα κάνουμε το καλύτερο χορό Oriental. Θα φέρουμε όλες τις χορεύτες Oriental εδώ, της πόλης του Ηρακλείου, Παύλα Κρήτης κτλ. Και θα βάλουμε ένα τραγούδι.
5: Λοιπόν, εγώ λέω να πούμε κάτι πιο ενδιαφέρον, Λιδία. Θέλεις να μας πεις και εσύ τι τραγούδι θέλεις να αφιερώσεις?
4: Ναι, ναι, ναι. Τώρα θα μας πει η Λιδία, που είναι σήμερα καλεσμένη εδώ στην εκπομπή μαζί με την αδερφή της, την Αναστασία. Παίξαμε προηγουμένως τραγούδι για την Αναστασία, τον Τζάλα. Τώρα θα βάλουμε για τη Λιδία. Λιδία, τι τραγούδι θες να βάλουμε?
7: Το Μάικλ Τζάκσον.
4: Το Μάικλ Τζάκσον. Ωρε φίλε, τι τραγούδι? Ποιο τραγούδι του Μάικλ Τζάκσον να παίξουμε?
5: Θα βάλουμε το Beat It.
4: Το Beat It.
5: Αυτό δεν σ' αρέσει? Θέλεις άλλο?
7: Δεν ξέρω.
5: Εντάξει,
4: ναι,
5: θα βάλουμε.
4: Μισό λεπτό, καταρχήν να δούμε πώς γράφεται ο Μάικλ Τζάκσον. Όπως το γράφαμε.
5: Όπως ο Μάικλ Τζόρνταν.
4: Όχι, ρε παιδί μου, πώς το γράφαμε. Θέλω να πω στα αγγλικά όταν πηγαίναμε στο. Γιατί δεν γράφαμε Μιχαέλ.
6: Μιχαέλ.
5: Τελείωνε, άνθρωπε, να ακούσει το παιδί το τραγούδι.
4: Μιχαέλ Τζάκσον. Λοιπόν, θα βάλουμε το Beat It. Το Beat It σ' αρέσει, Γιάννη, περισσότερο? Ωραία, θα παίξουμε το Beat It λοιπόν, να τους αφαιρώσουμε. Είναι αυτό. Ξέρεις και το χορευτικό, θα μας κάνεις χορευτικό, θα μας κάνεις.
5: Χορέψουμε λίγο μαζί.
4: Εννοείται ότι θα χορέψουμε. Μα για χορό ήρθαμε εδώ, τι ήρθαμε εδώ, να κοιτάμε στον άλλο, γι' σταλού. Βάλουμε λίγο Μάικλ Τζάκσον τώρα εδώ, τι ώρα είναι? 10 και 20 παίζει για την
5: Λιδία.
4: Λιδία.

0: καρδιά. Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Savakis Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας, με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και

0: στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα. Διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση. Ήδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαβάκης, Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
3: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
4: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
3: Αχα! Το ήξερα!
4: Nice to meet you.
0: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980, με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
4: Nice to meet you.
5: Πόπο, πού το βρήκες αυτό το t-shirt? Και οι κάλτσες, πόπο, τα σπάνε, μπρο.
6: Στο 67 Store, το μικρότερο κατάστημα της πόλης μας με τα πιο ιδιαίτερα fashion προϊόντα. Unisex t-shirts, funky κάλτσες και μοναδικά καπέλα που τα φτιάχνεις εσύ με charms και stickers που σε εκφράζουν.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στο κέντρο του Ηρακλείου, δίπλα στα goodies, Ψαρομιλίγων 6. Ή μήπως 7.
0: 67 Store, Ψαρομιλίγων 6 ή 7. Δίπλα στα Goodies. Τώρα, νέο κατάστημα 67 στη Χερσόνησο, Ελευθερίου Βενιζέλου 162. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
7: Αγάπη μου, δεν παντρεύομαι. Πήγαμε σε τόσα κέντρα για τη δεξίωση και κανένα δεν μας άρεσε. Το ένα έχει καλό φαγητό, το άλλο σέρβις, το ένα ωραία θέα, το άλλο όχι. Κουράστηκα!
8: Ολύμπια Παλάς θα πάμε. Τα έχει όλα. Και ποιότητα αδιαπραγμάτευτη. Ολύμπια Παλάς. Για το γάμο, τη βάπτιση, τον αραβώνα και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Στο Ολύμπια Παλάς, λίγο έξω από το Ηράκλειο, τα βρίσκεται όλα. Και εκκλησία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-823-947. Ολύμπια Παλάς. Για αυτούς που θέλουν τα πάντα.
9: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
10: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
9: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
11: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
12: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
13: Πονάς, έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
14: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
16: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
15: Και η νομική προστασία?
16: Προστασία, αλλά νομική.
15: Και η απαλλαγή?
16: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου εξηγήσω.
15: Ή μπορούμε απλά να μπούμε Insurance Market.
16: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
17: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
18: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
19: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
18: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
19: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Sofia. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
18: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
20: Διαφημίσεις, γέλα!
21: Βάλε τώρα μουσική.
22: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
23: Μόνο επιτυχίες.
24: Μόνο επιτυχίες.
23: Μόνο επιτυχίες.
22: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Έτσι πρέπει να ήσουν το Σαββατοκύριακο, πάνω σε μια ξαπλώστρα με το κύμα. Γιατί είχε κύμα, παιδιά, για να ακούς Music Club. Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε Δευτέρα 15 Ιουνίου. Σήμερα γιορτάζει ο Αυγουστίνος, η Αυγουστίνα. Χρόνια τους πολλά και ακόμα δεν μπήκε ο Αύγουστος. Αυτόν περιμένουμε κι εμείς για να πάμε τις δικές μας καλοκαιρινές διακοπές. Όσοι όμως έχετε ξεκινήσει ήδη, είστε πάρα πολύ τυχεροί. Ελπίζω να απολαμβάνετε τις όμορφες παραλίες της Κρήτης μας και να ακούτε φυσικά Music Club 105,8. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, πάρα πολύ σημαντική. Έχουμε θέμα υπογονιμότητας, οπότε κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ στην Ελλάδα, νομίζω. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα ανέμου. Ευτυχώς, από ό,τι βλέπω, δεν φυσάει πολύ. Και η θερμοκρασία είναι ανεβασμένη στους 26 με 27 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή στην πόλη μας στο Ηράκλειο. Μόνο το Σαββατοκύριακο μας τα χάλασε με τον αέρα. Ελπίζω να μην το πάει πάλι έτσι όπως πέρυσι που έκανε τις καθημερινές καύσονες και το Σαββατοκύριακο χαλούσε ο καιρός και δεν κάναμε ούτε ένα μπάνιο. Να αλλάξει λίγο το μοτίβο. Όπως και να έχει, εμείς είμαστε εδώ και θα μείνουμε κοντά σας μέχρι τις 2. Θέλω πολλά μηνυματάκια. Στείλτε ακόμα και από κάποια παραλία στο Viber του σταθμού 6970 11 10 58. Στέλνετε την καλημέρα σας, τη φωτογραφία σας από εκεί που μας ακούτε και φυσικά ό,τι θέλετε να σχολιάσουμε μέσα από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαστε πολύ πολύ ενεργοί και στα social, μας βρίσκεται παντού, Facebook, Instagram, TikTok, Κον Παπαδοπούλου για να με ακολουθήσετε στο Insta να γίνουμε φιλαράκια και εκεί, και Κωνσταντίνα Παπαδοπούλου στα λατινικά σε Facebook και TikTok. Γιώργος Σαμπάνης για τη συνέχεια, μόνο αν θες εμένα και μόνο έτσι.

Κατερίνα Λιόλιου, τον γκρεμίσανε το μαγαζί που εμφανίστηκε η Κατερίνα Λιόλιου, οι φίλοι και η ομάδα του Ολυμπιακού στο μπάσκετ, αφού εκεί πήγανε να διασκεδάσουν αμέσως μετά την κατάκτηση και της Basket League. Εξάλλου είναι διπλά τροπέουχος φέτος ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ, και EuroLeague και Basket League. Τα έσπασαν στην Κατερίνα Λιόλιου, η οποία τους υποδέχτηκε με το τραγούδι του, τον νοικιάστηκε. Έχει γίνει έτσι σλόγγαν για τους φίλους του Ολυμπιακού. Και κάποια στιγμή της έδωσαν και τα δύο τρόπια, όπου δεν μπορούσε να κρατήσει το μικρόφωνο η γυναίκα να πει το τραγούδι, το μπασκετικό, το βάλε, γιατί και αυτό το τραγούδι έτσι έχει από την πρώτη στιγμή γίνει παρόμοιο με μπάσκετ. Χαμός έγινε, φίλοι του Ολυμπιακού εκεί, αμέσως μετά το σεφ έφυγαν όλοι, η ομάδα, ο Μπαρτσόκας, τα έσπασαν στην Λιόλιου σε ένα άκρος πανηγυρικό κλίμα, γιορτάζοντας το 16ο πρωτάθλημα στην ιστορία τους. Μάλιστα, το Κατερινάκι έχει γίνει σήμα κατά τεθέν για τον Ολυμπιακό. Έτσι γίνεται. Ας πούμε και για τον Παναθηναϊκό, είναι η Πεγκυζίνα με το πουθενά. Να. Εκεί τι έγινε τώρα με τον Ναν. Άστα να πάνε. Δυστυχώς έχουμε και αυτές τις στιγμές τις άσχημες που δεν πρέπει να συνοδεύουν τον αθλητισμό. Όπως και να έχει, περάσαν πολύ ωραία και η Κατερίνα Λιόλιου φάνηκε να το καταχάρηκε. Τι κάναμε, που λέει και ο Νίκος Μακρόπουλος. Τι κάνανε.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Σέντρα στις προσφορές. Στην Electronet Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
2: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ. Music
3: Club! Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
4: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
5: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
6: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
7: 50 χρόνια εμπειρίας, 7.500 τετραγωνικά μέτρα, η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Ένα κύμα. A summer breeze. A summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
12: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

Music Club 105,8. Δεν χρειάζεται αεροπλάνο να πάρεις για να βρεθείς στο απόλυτο καλοκαιρινό hot spot. Θα οδηγήσεις πάρα πολύ λίγο από το Ηράκλειο. Σε ένα τέταρτο 20 λεπτά είσαι στην ανάληψη Χερσονήσου και θα πας στο Ocean Seaside. Παιδιά, πήγα το Σάββατο επιτέλους. Είναι από τις ωραιότερες κουζίνες που έχω δοκιμάσει ever. Εντάξει, έχει και έναν από τους κορυφαίους σεφ σε όλη την Ελλάδα, από τους καλύτερους σεφ, ο Ζήνωνας Χριστοφίδης. Και πραγματικά του βγάζω το καπέλο γιατί ό,τι δοκίμασα στο Ocean ήταν εκπληκτικό και πεντανόστιμο. Ocean Seaside λοιπόν στην ανάληψη από νωρίς το πρωί για να κάνετε μπανάκι. Έχει και παιδική χαρά για να παίξουν οι μικροί μας φίλοι. Σούσι εκπληκτικό, δεν έχω λόγια. Ποτάρες, κοκτέιλάρες, φοβερά κοκτέιλ, δικά τους κοκτέιλ, Ocean Cocktail. Και φυσικά φαγητό σε ένα από τα πιο ωραία καλοκαιρινά εστιατόρια, σε έναν υπέροχο χώρο. Με μια πολύ νόστιμη κουζίνα. Θέλεις κρέας, θέλεις ψάρι. Σαν ένα κοινό που δοκίμασα εγώ, την τσιπούρα σε άλμη, εκπληκτικό. Έχω βγάλει και βιντεάκι TikTok, θα τα ανεβάσω σύντομα για να δείτε πώς πέρασα στο Ocean Seaside. Και επειδή θέλω να περάσετε κι εσείς πολύ πολύ καλά, πάμε να κάνουμε διαγωνισμό, να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα και να δώσουμε ένα γεύμα για δύο στο Ocean στην ανάληψη. Ξεκινάτε, στέλνετε μηνυματάκι στο Instagram του σταθμού, γράφετε τη λέξη Ocean και τα στοιχεία σας για να κάνουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής τον πολύ ωραίο αυτόν διαγωνισμό.

Φωτιά στη νύχτα με Μιχάλη Χατζηγιάννη. Τραγούδι που μας ανεβάζει τη διάθεση όταν το ακούμε. Νομίζω ούτως ή άλλως σου αλλάζει τη διάθεση το ραδιόφωνο μας. Και πάμε λίγο στα τηλεοπτικά, τα οποία ολοκληρώνονται σιγά σιγά, να ξέρετε. Πολλές εκπομπές τελειώνουν αυτή τη βδομάδα, άντε το αργότερο μέχρι τέλη Ιουνίου, και πάρα πολλές από τις αγαπημένες μας σειρές. Η Κατερίνα Καινούριου σήμερα ανέφερε έτσι με ανεβασμένη διάθεση και χιούμορ ότι τελειώνουν σιγά σιγά, να πάνε να ξεκουραστούν. Με τον Στέφανο Κωνσταντινίδη να της λέει κανονικά: έπρεπε να κάνουμε εκπομπές και τον Ιούλιο. Με την Καινούριου να το απαντά: άμα θέλεις, κάτσε εσύ να κάνεις εκπομπή τον Ιούλιο. Εμείς θα πάμε να ξεκουραστούμε και να ξεκουράσουμε και τους τηλεθεατές από τις φάτσες μας. Εντάξει, τώρα η Καινούριου είναι και μανούλα, νέα μανούλα. Θέλει να χαρεί και λίγο το παιδάκι της. Θυμάμαι παλαιότερα, νομίζω τέλειωνε πιο αργά και εκείνη τη σεζόν. Αλλά εντάξει, τώρα έχει και ένα λόγο παραπάνω να κάνει περισσότερες καλοκαιρινές διακοπές. Τελειώνουν όμως και αγαπημένες μας σειρές, να ξέρετε. Ο Άγιος Έρωτας, που βλέπουμε το δεύτερο season, ολοκληρώνεται σε 5 επεισόδια. Μάλιστα, το μεγάλο φινάλε έχει προγραμματιστεί 3η 23 Ιουνίου, που θα δούμε το τέλος, το συγκλονιστικό από ό,τι λένε οι πηγές μου. Ολοκληρώνεται και το σπίτι δίπλα στο ποτάμι, γι' αυτό και βλέπουμε διπλά επεισόδια πλέον από τον Α. Θα τελειώσει η Γη της Ελιάς μετά από τόσα πολλά χρόνια. Το Grand Hotel και άλλες πολλές αγαπημένες σειρές. Δηλαδή, αυτή τη βδομάδα, άντε το αργότερο, τελειώνουν τα πάντα και εμείς δεν καθόμαστε καθόλου σπίτι. Αρχίζουμε και βγαίνουμε κάθε βράδυ. Εξάλλου το καλοκαίρι τι θέλει: παραλία, βόλτες και χαρές.

0: πήρε όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου. Το μαγιό μου. Και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.
4: Το παρεάκι σου στην παραλία, αλλά για να βγεις στην παραλία θα πρέπει να έχεις και ένα ωραίο σμιλευμένο σώμα. Γι' αυτό και εμείς προτείνουμε το Karam Crete Spa, το οποίο έχει γενέθλια, παρακαλώ πολύ, την Κυριακή 21 Ιουνίου. Κλείνει τα 4 χρόνια λειτουργίας του και στη Λεωφόρο Κνωσού 177 σε ένα υπέροχο χώρο. Και σας προσκαλεί όλους σε ένα υπέροχο event, σε ένα μοναδικό πάρτι γενεθλίων. Την Κυριακή, όπως είπα, από τις 9 μέχρι τις 8 το βράδυ, όπου για όλους εσάς που θα παρευρεθείτε, θα παρέχετε κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης δωρεάν λιπομέτρηση, διάγνωση και ανάλυση σύστασης σώματος, δερμαοανάλυση προσώπου, συμβουλευτική από κλινική διατροφολόγο, συμβουλευτική από επαγγελματίες αισθητικούς, ολιστική προσέγγιση με στόχο ένα σταθερό μακροχρόνιο αποτέλεσμα. Όλα αυτά θα είναι δωρεάν, αρκεί να πάρετε τηλέφωνο να κλείσετε το ραντεβού σας, γιατί θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Και εν όψη των 4 χρόνων που κλείνει το αγαπημένο μας σπα, το Karam Crete Spa, θα δώσω και εγώ αυτήν εδώ την εβδομάδα πολλά και πλούσια δώρα. Αύριο λοιπόν θα κληρώσω μία θεραπεία high intensity ultrasound σώματος που δίνει σύσφυξη και ανόρθωση, και μάλιστα κάνει αναγέννηση στο δέρμα μας, στην παραγωγή κολαγόνου, κατάλληλο για κοιλιά, γλουτούς και μυρούς.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Όπα, τι βλέπω φίλε, καινούριο αμάξι. Το παλιό είναι, απλώς το έπλυνα και επανέφερα το χρώμα. Και έγινε έτσι. Wow, εδώ μιλάμε για κανονική μεταμόρφωση. Όχι αγόρι μου, μιλάμε για Auto Clean Aerikos.
2: Η πιο ολοκληρωμένη πρόταση για καθαρισμό αυτοκινήτων στο Ηράκλειο. Auto Clean Aerikos. Εσωτερικό και εξωτερικό πλύσιμο. Βιολογικός καθαρισμός. Γυάλισμα. Κέρωμα. Αδιαβροχοποίηση. Τοποθέτηση φημές ζαμιών. Τηλέφωνο 6976-412405. Auto Clean Aerikos. Και έχεις ένα νέο αμάξι ολοταχώς.
3: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
4: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Γιούσκ.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
9: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Sofia.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
9: Στα ή Sofia. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
10: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6 ευρώ και 50 λεπτά. Φέτα Βαλμά 10 ευρώ και 95 λεπτά το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4 ευρώ και 60 λεπτά. Μπύρα Αλφα 12 επί 250 ml 6 ευρώ και 55 λεπτά. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά Βερίκοκα 2 ευρώ και 65 λεπτά το κιλό.
12: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
13: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
14: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
13: Έχει κάτι καλό να φάμε?
14: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
13: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
14: Caravel, 2810-824-724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
15: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
16: Έπιπλο Πατσουράκης.
15: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
16: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
17: Για φημίσεις, γέλα!
18: Βάλε τώρα μουσική.
19: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
20: Μόνο επιτυχίες.
21: Μόνο επιτυχίες.
20: Μόνο επιτυχίες.
19: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.
17: Είναι μία και μοναδική.

το χθες το σήμερα αυτό το τραγούδι από την Ανδρομάχη που το λέει εκπληκτικά και μας αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι σούσουρο, είναι αλήθεια. Το γύρο του διαδικτύου κάνουν έτσι εικόνες με την αγαπημένη μας ηθοποιό, τη Βίκη Σταυροπούλου. Τη λατρεύω, παιδιά. Μάλιστα, στον γάμο της κόρης της, της Δανάης Μπάρκα, ρίξε και ένα χορό που θύμιζε πάρα πολύ σκηνή από το Είσαι το Τέρι μου. Ξέρετε, εκεί που αγαπήσαμε τη Βίκη Σταυροπούλου, αυτή την υπέροχη ηθοποιό. Χαρούμενη πολύ, παντρεύτηκε το κορίτσι της, η παρουσιάστρια Δανάη Μπάρκα. Πολύ ωραίο και ο γαμπρός, να τα λέμε όλα. Στην Μεσσηνιακή Μάνη, σε ένα ξενοδοχείο έτσι που έχει η Βίκη Σταυροπούλου εκεί, έγινε ο γάμος με πολλούς εκλεκτούς καλεσμένους. Είδα εκεί Νίκο Κοκλώνη, κουμπάρα Ενώνη Δούνια, Μαρία Μπεκατόρου εκεί, κόσμος και κοσμάκης. Όλο το Star System ήταν στην Μάνη για να ευχηθεί στη Δανάη και στον σύζυγό της να ζήσουν. Φήμες θέλουν να είναι και έγκυος στη Δανάη Μπάρκα, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύουν. Πάντως ήταν από τους πολύ ωραίους γάμους και μάλιστα η μπομπονιέρα ήταν ένα γλαστράκι ελιά έτσι για να ριζώσει ο γάμος. Εντάξει, η Μάνη τώρα και η Κρήτη, εμείς με τις ελιές το έχουμε. Οπότε καλά έκανε η Δανάη και έδωσε τέτοια μπουμπονιέρα. Μπράβο στα παιδιά να ζήσουν και ήταν υπέρλαμπρη. Και η νύφη φυσικά ήταν πολύ ωραία. Αλλά και η Βίκη Σταυροπούλου με το κίτρινο φόρμα που φορούσε ήταν εκπληκτική. Όλοι σχολίαζαν ότι θύμιζε κάτι από το Είσαι το Τέρι μου. Λοιπόν, παρέα και με το κατάστημα Λελεδάκη σου όμο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης δικαιοσύνης 17, θα πάτε να αγοράσετε εκπληκτικά αντρικά ρούχα, μαγιό, τισέρτ, τζινάκια, βερμούδες, τα πάντα ακόμα και κουστούμια θα βρείτε σε εκπληκτικές τιμές.

0: Music Club 105,8. Air Condition για τα αυτιά σου.
1: Air Condition για τα αυτιά σου εδώ στο Music Club 105,8. Να στείλω πολλά πολλά φιλιά στον Μάνο, στον Γιώργο, στον Μάριο που ζήτησε να ακούσουμε κάτι από Μαζονάκη. Θα βάλω σε λίγο Μαζό. Στην Ελπίδα, στην Στέλλα και σε όλους εσάς τους μακρινούς μας φίλους. Είστε και πάρα πολλοί από ό,τι βλέπω στο Control. Βέλγιο, Αμερική, Καναδά, Ολλανδία, Γερμανία, Σουηδία, Σερβία, Αγγλία, Τσεχία. Εντάξει, είναι μόνο λίγες από τις χώρες που ακούν αυτή τη στιγμή το ραδιόφωνο μας διαδικτυακά. Όμιλος Καρπαθιωτάκης, τηλεοφόρο Κνωσού με τρία καταστήματα, το έντεχνο Καρπαθιωτάκης, το Residence αλλά και το Maison. Κάθε κατάστημα έχει και διαφορετικές συλλογές επίπλων. Πρέπει να πάτε οπωσδήποτε να επισκεφτείτε και τα τρία για εμένα, ιδίως αν είστε και ένα νέο ζευγάρι που τώρα φτιάχνετε το νέο σας σπίτι. Επίπλα χειροποίητα που κρατάνε για μια ζωή. Εξάλλου, Όμιλος Καρπαθιωτάκης είναι κοντά μας από το 1979. Μπαίνεις και στα site των εταιριών αν θες να δεις περισσότερα. Απόν για τη συνέχεια κυκλοφορεί στο νέο του άλμπουμ. Έχουμε ξεχωρίσει το ρεμπέτικο καταρχάς, αλλά τώρα ξεχωρίσαμε και την Κατάντα. Συνεχίζει να μας εκπλήσει ο ταλαντούχος μουσικός. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν την Κατάντα από τον Απόν.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Νιώθω πίεση. Αφού σου αρέσει. Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
2: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για αστραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ. Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική! Τεντοκριτική! Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά! Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική! Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
4: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
5: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
6: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
7: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
8: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
9: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα. Music Club.

0: Music Club 105,8. Άκου και κολύμπα.
1: Άκου και κολύμπα εδώ στο Music Club 105,8. Παρέγει με την Calco Cretan Aluminum Construction. Αν χτίζεις, αν ανακαινίζεις και αν είσαι φίλος κατασκευαστής φυσικά, γιατί η Calco μας προμηθεύει και στη χοντρική, αφού έχει έτοιμα κουφώματα αλουμινίου, συνεπίπεδες πόρτες ασφαλείας που εξειδικεύεται, σίτες παντός τύπου και πολλά πολλά άλλα. Μπες στο calco.gr για να δεις και τα μεγάλα έργα που έχει αναλάβει η Calco μας. Τελευταίο μάλλον κουδούνι για τα νηπιαγωγεία και δημοτικά σήμερα. Τέλος εξετάσεων και στα γυμνάσια. Έτσι οι μικροί μαθητές σήμερα πήγαν τελευταία φορά σχολείο. Αχ, τι ωραία να ξεκουραστούν και τα παιδάκια μας. Ενώ η καταληκτική ημερομηνία έκδοση των αποτελεσμάτων εξετάσεων των γυμνασίων, η 5η 18 Ιουνίου, να πω εγώ. Επίσης τα τελευταία μαθήματα ειδικότητας όσον αφορά το ΕΠΑΛ είναι σήμερα. Τελειώνουν έτσι και οι εξετάσεις σιγά-σιγά. Θα έχουμε συνέχεια με ειδικά μαθήματα και αγωνίσματα για εκείνους που θα πάνε τεφά και θέλουν να γίνουν γυμναστές. Και έχουμε τις ημερομηνίες από αύριο 16 Ιουνίου ξεκινάνε ως 5 25 Ιουνίου που θα γίνουν οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων. Εντάξει, ολοκληρώνουν και οι πιο μεγάλοι μαθητές. Να ευχηθούμε και καλή επιτυχία στα παιδιά που έδιναν πανελλήνιες φυσικά. Και ένα τραγούδι είναι αυτό που αυτές τις ημέρες κάνει χαμό στο TikTok. Δεν είναι άλλο από τα χρόνια τα μαθητικά της Άννας Βύσης. Σήμερα θα ανέβουν πολλά TikTok με αυτό.

μάτια μου δεν μ' αγαπούσες, υπέροχος Γιώργος Σαμπάνης. Κυκλοφορούν σήμερα τα διαρκείες εισιτήρια του Ευρωπαίου Όφη πλέον. Μεγάλη σεζόν η περσινή, ευχόμαστε μεγάλη και η φετινή. Σε συνεργασία πλέον με το more.com μπορείτε να μπαίνετε εκεί και να ανανεώνετε τα διαρκεία σας. Όσοι είχατε πέρυσι, όσοι δεν είχατε, καλό θα είναι να πάρετε, γιατί φέτος θα παρακολουθήσουμε και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Με τον Όφη μας να έχει πάρει ένα πάρα πολύ καλό εισιτήριο στην Ευρώπη. Βέβαια, για να εκδώσετε τα εισιτήριά σας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να πάρετε κάρτα φίλου και να στηρίξετε τον Ερασιτέχνη Όφη, που έχει πάρα πολλά τμήματα. Μην ξεχνάτε ότι το βόλεϊ φέτος είναι και στην Α κατηγορία. Έχουμε τις ακαδημίες μας, έχουμε μέχρι και σκάκι που είμαστε πρωταθλητές. Έχει πάρα πολλά τμήματα Όφη. Καλό είναι να στηρίξουμε τον Ερασιτέχνη. Οπότε πρώτα θα βγάλετε την κάρτα φίλου Όφη. Εντάξει, ανέβηκε λίγο η τιμή, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Φέτος θα παίζουμε Ευρώπη. Και μετά θα ανανεώσετε τα διαρκεία σας. Μάλιστα, έχουν χωριστεί τις κατηγορίες. Αν μπείτε και στην επίσημη σελίδα του Όφη στο Facebook, θα τα βρείτε αναλυτικά. Έχει να κάνει και με πόντους. Κάποια εισιτήρια είναι gold, κάποια είναι silver κτλ. Όσοι παρακολούθησαν πέρυσι και τον τελικό του Super Cup, αλλά και τον τελικό στο Βόλο, έχουν μεγαλύτερη έκπτωση που φτάνει μέχρι 30%. Εννοείται ότι με gold κατηγορία, παιδιά, ξέρετε πόσο ομιλίτσα είμαι. Μπείτε λοιπόν, κλείστε τις θέσεις σας, τα διαρκεία σας, να στηρίξουμε την ομάδα. Φέτος πρέπει να είμαστε πιο πολύ από ποτέ, είπε η Κωνσταντίνα, είπε και ο Θοδωρής Φέρης.

0: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες, καλοκαίρι με πολλούς γάμους και βαφτίσεις όμως. Και αν ετοιμάζεις ένα τέτοιο μεγάλο γεγονός, θα πας στις αναδρομές της Αρχάνης. Φυσικά, επιλέγοντας είτε το αναδρομές Hall, την μεγαλύτερη και πολυτελέστερη αίθουσα δεξιώσεων στην Κρήτη, είτε τα δύο κτήματα Ήδη και Καλίστη. Μάλιστα, πρόσφατα έχει γίνει ανακαίνιση και στην μεγάλη αίθουσα, αλλά και στα κτήματα και είναι πιο όμορφα από ποτέ. Συν ότι έχουν προσθεθεί και νέες γεύσεις από την Εκταρία Κοκκινάκη και δεν θα ξέρεις τι να πρωτεπιλέξεις όσον αφορά το μενού στις πανέμορφες. Όμορφες Αρχάνες είναι και βραβευμένο το πολύχρωμο αυτό χωριό της Κρήτης και νομίζω ότι οι αναδρομές είναι και το στολίδι των Αρχανών. Πάμε να ακούσουμε και μια Ιουλία Καλυμάνη. Ποιος τη ζήτησε για να δω? Α, η φίλη μας η Στέλλα. Μην χαλάσουμε χατήρι λοιπόν.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll Καύσιμα Κρήτης βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χοντρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll, η εμπιστοσύνη έχει όνομα. Στη σημερινή εποχή δεν αρκεί να βλέπετε μόνο το ακριβό, χρειάζεται να βλέπετε το σωστό. Στη Σαββάκης Materials and More σας δείχνουμε πρώτα την ποιότητα, γιατί ξέρουμε τι αποτέλεσμα αξίζει ο χώρος σας. Με λύσεις που ταιριάζουν στο έργο, στο στυλ και στις ανάγκες σας. Χιλιάδες πλακάκια ετοιμοπαράδοτα, διακοσμητικά πάνελ για άμεση αισθητική ανανέωση, είδη υγιεινής, οικοδομικά υλικά και εξυπηρέτηση με κύρος. Και τώρα, λόγω ανακαίνησης του εκθεσιακού χώρου, επιλεγμένοι κωδικοί πλακιδίων διατίθενται από 6,90 ευρώ το τετραγωνικό μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Σαββάκης Materials and More. Πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Πεπαγνή. Σωστή επιλογή. Ισχυρό αποτέλεσμα.
2: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
3: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pichos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
2: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
4: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες, σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
5: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
6: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
5: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
6: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
1: Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΥΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
7: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
8: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
7: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλα στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
8: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
9: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
10: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
9: Αχα! Το ήξερα!
10: Nice to meet you.
1: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55 και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
10: Nice to meet you.
11: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810 823 976. Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
12: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
13: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
14: The Fairmos Events.
15: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
16: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
17: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
18: Μην κουνηθείς έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φωτό.
19: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
20: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
21: El Puerto, Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
22: El Puerto, κράτα τη στιγμή.
23: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
24: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
25: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
26: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
27: Διαφημίσεις. Γεια!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Σέντρα στις προσφορές. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
3: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
5: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ. Επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
0: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
6: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
0: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
6: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
0: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 4049. Τεντοκριτική. Δημήτρης Μαρκατά.
6: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
0: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
6: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Πασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
0: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
6: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
0: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
6: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810-301566.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
2: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
2: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
3: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
4: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς. Μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810 82 2082 και 6945 0.

0: 2-10-33-52-56. Καλή ασκάλ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
1: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίου φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
0: Ένα ακόμη καλοκαίρι, προσπαθώντας να διαχειριστείτε την αφόρητη ζεστή. Τεχνοτέντ Νάθενας. Εγγύηση, συνέπεια, εμπιστοσύνη. Από το 1992 μεταμορφώνουμε το χώρο σας με πιστοποιημένα τεντόπανα σε τεράστια ποικιλία σχεδίων. Η Τεχνοτέντ Νάθενας προσφέρει από απλές χειροκίνητες τέντες μέχρι προηγμένους αυτοματισμούς και έξυπνες λύσεις για το σπίτι. Ειδικές κατασκευές, εφελκυόμενα πανιά και τεντοπέργολες αλουμινίου. Τεχνοτέντ Νάθενας, Παύλου Ζωγραφιστού 17, παράλληλη εθνικής 2810. 214-406 Τεχνοτέντ Νάθενας. Σκιά με υπογραφή.
2: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε ειρήνης και φιλίας στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810-2531-47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: 15 χρόνια τώρα το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
6: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
7: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
6: Έχει κάτι καλό να φάμε.
7: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
6: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
0: Caravel, 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
8: Διαφημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.

0: Παίζει καλοκαίρι.
1: Παίζουν επιτυχίες.
0: Παίζει Music Club.
2: Το καλοκαίρι μου.
0: Music Club 105,8.
2: Το καλοκαίρι μου.
0: Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ.
3: Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-0352-56. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σ' αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου. Πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
7: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
8: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Υπάρχουν πράγματα που δεν τα πιστεύεις αν δεν τα ζήσεις. Αναδρομές και η ατμόσφαιρα έτοιμη να γράψει ιστορία σε κάθε σας εκδήλωση. Εκλεπτισμένες γεύσεις με την υπογραφή της Νεκταρίας Κοκκινάκη. Τρεις χώροι που η φιλοξενία σε αγκαλιάζει. Αναδρομές Hall, κτήμα Ήβη και κτήμα Καλίστη. Εκεί που η μαγεία της στιγμής γίνεται πραγματικότητα. Αναδρομές στις Αρχάνες.
10: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
11: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Cardom, cardom.gr. Εκεί όπου η εμπειρία και η αξιοπιστία της Avis συναντάει την τεχνογνωσία του Scrooge στο cardom.gr. Την πλατφόρμα για online αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλα τα αυτοκίνητα έχουν πλήρες ιστορικό συντήρησης, ελέγχονται από πιστοποιημένους μηχανικούς και συνοδεύονται φυσικά από 12μηνη εγγύηση. Και μόνο από 15 Ιουνίου έως 22 Ιουνίου έχετε και έξτρα 10% σε όλα τα αυτοκίνητα.
14: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
15: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
14: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
15: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού εδώ και 50 χρόνια.
14: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
15: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live καζίνο παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μόνο επιτυχίες. Music Lab 105,8. Στο ίντερνετ musiclab.gr. ραδιόφωνο, όπως το θες.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Σε μια εποχή που όλα αλλάζουν, η εμπιστοσύνη κάνει τη διαφορά. Η Enviroll, καύσιμα Κρήτης, βρίσκεται καθημερινά δίπλα στον οδηγό, στο σπίτι και στην επιχείρηση. Με το μεγαλύτερο δίκτυο πρατηρίων στην Κρήτη, τη μεγαλύτερη μονάδα διακίνησης και αποθήκευσης εμφιαλωμένου υγραερίου και ηγετική παρουσία στο χώρο της χονδρικής εμπορίας λιπαντικών, μπαταριών, χημικών και ειδών αυτοκινήτου, προσφέρει καθημερινά λύσεις με ποιότητα, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Για κάθε ανάγκη, μικρή ή μεγάλη, υπάρχει μία σταθερή αξία. Enviroll. Η εμπιστοσύνη έχει όνομα.
2: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
1: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.

0: πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
1: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγαπές στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαβό μου.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του συλλόγου. Μεγάλη χορηγή εκδήλωσης, Cicada Seascape Experience. Γυμναστήρια Yado Fitness. SP Graphics, Παρασύρη Σολομών. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.

0: Μεγάλο!
1: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιους για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα επιπλά και είδη κήπου. Γιους.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Fairmos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
9: Ποιος?
8: Δεν ξέρω.
10: Δεν θα μάθει ποτέ ποιος τον βοήθησε. Αλλά δεν θα το ξεχάσει ποτέ. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, ηρωή μας.
11: Μην κουνηθείς, έτσι όπως κρατάς τη σαγκριά και πέφτει πάνω σου ο ήλιος, είσαι για φώτο.
12: Ναι, αλλά να φαίνονται και τα πιάτα με φόντο, τους κάκτους και τη θάλασσα.
11: Ω, γράφει ωραία στην κάμερα. Κάνε tag να σ' ανεβάσουν.
13: El Puerto. Mexican food by the beach και cocktails με θέα το απέραντο γαλάζιο.
14: El Puerto. Κράτα τη στιγμή. Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς. Τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 281-0-308.000 και 28210-27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα χρυσή ζύμη μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική χοιρινή σπάλα 4,55 € το κιλό. Και ελληνικά βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
16: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
17: Διαφημίσεις, γέλος!

0: Πω, φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό τους χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Η ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συνέστημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
3: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρεμόμουν.
2: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
3: Άρε Ζήνονα.
2: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr.
4: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
5: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
6: 90 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
7: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
6: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
8: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
6: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
9: Καλώς ήρθατε στον χώρο όπου οι στιγμές σας μεταμορφώνονται σε παραμύθι. Στο Athenais Garden and Hall, κάθε γάμος, κάθε βάπτιση και κάθε εκδήλωση γίνεται εμπειρία που μένει για πάντα στην καρδιά σας. Επιλέξτε την κομψή αίθουσα ή το μαγευτικό κτήμα μας κάτω από τον έναστρο ουρανό. Με εκλεκτό φαγητό, προσεγμένη φροντίδα και μοναδική αισθητική, το Athenais Garden and Hall δημιουργεί τις ιδανικές συνθήκες για την πιο όμορφη μέρα της ζωής σας. Μόλις λίγα λεπτά από το κέντρο του Ηρακλείου. Θα μας βρείτε Ειρήνης και στις Μαλάδες Ηρακλείου. Κλείστε σήμερα 2810 25 31 47. Athenais Garden and Hall. Ζήστε τη δική σας μαγεία.
10: Ένα κύμα. Ένα κύμα. A summer breeze. Summer breeze. Ένα βότσαλο. A hug and a kiss. Premium Beach Bar Restaurant Kalua. Ώρα να απολαύσεις το καλοκαίρι. Day and night με εκλεπτισμένες γεύσεις και δροσερές προτάσεις στο πιο in summer spot. No words, just tastes, sounds and mystery. Kalua στην 25η Μαρτίου και για μπουδάκι στην παραλιακή Χερσονήσου. Η πιο premium εκδοχή του καλοκαιριού και της απόλαυσης.
11: Από την κορυφή.

105,8. Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Μι, μι, μιξ. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Mix by Michalis Raftopoulos. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-stop Mix Michalis Raftopoulos. Τα σπάει.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Θέλω να φτάσω στην κορυφή, αλλά φοβάμαι.
2: Για να ανέβεις ψηλά με ασφάλεια, ένας είναι ο δρόμος. Σοκράτης Καλλίας Καρ. Κορυφαία τοποθετήσεις καλωσιάς, μονώσεις ταρατσών και κάθε είδους επισκευή ή ανακαίνιση. Στην Καλλίας Καρ συνδυάζουμε ταχύτητα, ποιότητα και απόλυτη ασφάλεια σε κάθε έργο. Παλιόμυλος 7, Αμουδάρα Γαζίου. Τηλέφωνα 2810-822082 και 6945-035256. Καλλίας Καρ. Πάτας γερά. Φτάνεις ψηλά.
3: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
4: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
3: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
4: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης.
2: Φανοποιείο Βαφείο. Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
5: Καλημέρα, Αλέξα. Ποιος έχει το καλύτερο φρέσκο ντόπιο κρέας στην Κρήτη?
6: Καλημέρα, Μάνο. Αναλύω, το βρήκα. Η Ιερωνημίδης. Ποιότητα και εξυπηρέτηση.
5: Αχα! Το ήξερα!
6: Nice to meet you.
2: Κρεοπολία Ιερωνημίδης. Μόνο ντόπια και ελληνικά κρέατα. Χειροποίητα παρασκευάσματα. Και για τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις, η ποιότητα Ιερωνημίδης κάνει κάθε γιορτή αξέχαστη. Από το 1980 με δύο καταστήματα. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 55. Και Ολυμπιονικών 1 πριν το Παγνί.
6: Nice to meet you.
7: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
8: Στα πεζά, κυρία.
7: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
8: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
2: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας.

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743545.
1: Γιώργο, πώς σου φαίνεται το φαγητό?
2: Είναι τέλειο. Τόσο νόστιμο και τόσο ζουμερό. Να έρθουμε και με τα παιδιά. Θα το λατρέψουν.
1: Το έχουν λατρέψει ήδη. Παρήγγειλε στο σπίτι. Σου το είπα. Ψητοπολείο Σπύρος.
2: Ψητοπολείο Σπύρος. Ποιότητα που θα την βρείτε μόνο εδώ. Προϊόντα μόνο από φρέσκα κρεατικά της διπλανής πόρτας. Ψητοπολείο Σπύρος. Χριστομιχάλη Ξυλούρη 53. Και με delivery στο 2810-311-421. Η παλιά συνήθεια ακόμη πιο απολαυστική.
3: Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό.

0: ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης, αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίω φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα παπουτσιδάκης, πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια, εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
0: Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-3255. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
2: Ιστορικά να το δεις, με τη Media Strom κερδίζουμε από τότε που υπάρχουμε. Γιατί και υπαρξιακά να το δεις, με έως μείον 40% σε ποιοτικά προϊόντα ύπνου Media Strom, αλλάζει η ψυχολογία σου.
3: Με προσφορές που δεν υπάρχουν.
4: Media Strom. Enjoy the sleep intelligence.
5: Βρείτε τη Media Strom στο Ηράκλειο σε δύο σημεία. Στη Λεωφόρο Κνωσού 256 και στη Λεωφόρο 62 Μαρτύρων 171. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-236-500. Media Strom. Κοιμάσαι καλά, ζεις καλύτερα.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Για φημίσεις, γέλα!
9: Βάλε τώρα μουσική.
10: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
11: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Μόνο επιτυχίες.
10: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
0: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
3: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: ασφάλεια δεν είναι απλώς μια πόρτα ή ένα παράθυρο. Είναι η ηρεμία ότι κάθε τι στο σπίτι σου είναι προστατευμένο. Είναι το συναίσθημα πως ό,τι αγαπάς μένει μέσα και ό,τι δεν θες μένει έξω. Στον Ζήνον Διονυσιάδη κατασκευάζουμε πόρτες, παράθυρα πόρτες ασφαλείας, γκαραζόπορτες και εσωτερικές πόρτες που αντέχουν στον χρόνο και δίνουν αξία στη ζωή σου.
1: Άρε Ζήνονα, μπράβο σου, έκανες το σπίτι μου όπως τον ηρευόμουν.
0: Ζήνον Διονυσιάδης, ρωτήστε τους πελάτες μας, θα σας το πούν.
1: Άρε Ζήνονα.
0: Βρείτε μας και στο www.zinonas.gr. Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Τώρα και νέο υποκατάστημα στη Μήλο. ΚΑΤΑΛΦΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμης. Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίσου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
2: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλαγκάκια.
3: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλαγκάκια.
2: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
4: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
5: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
6: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
7: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
8: Μαγική, τεντοκριτική, τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
7: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
8: Φυσικά, με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική, άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
7: Τεντοκριτική, Σοφοκλή Βενιζέλου 70, τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική, Δημήτρης Μαρκατά.
8: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
9: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
10: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
9: Και η νομική προστασία?
10: Προστασία, αλλά νομική.
9: Και η απαλλαγή?
10: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
9: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market.
10: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Ιδέα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: άκουσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ. Όλα.
0: Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
0: Music Club 105,8.
3: Το παρεάκι σου στην παραλία.

Θα μπορούσαν κάλλιστα να είναι hit της εποχής στα νέα spot του Music Lab 105,8. Καλησπέρα για εσάς που μόλις συντονιστήκατε. Είναι Δευτέρα, άλλη μια εβδομάδα ξεκίνησε, 15 Ιουνίου. Νομίζω έτσι καθοριστική ημέρα, καθώς ξεκινάει τυπικά το καλοκαιράκι για τους μαθητές μας. Ναι, ναι, μάλιστα. Πω, τι έχει να γίνει πάλι φέτος. Παραλίες, βόλτες, παγωτά, χαμός. Και πάντα με Music Lab 105,8. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο, κάτι τρέχει με το Χάρη. Ετοιμαστείτε, οι επιτυχίες είναι πολλές και μόλις ξεκινήσαμε. Music Lab 105,8.

μεγάλο hit της εποχής. Νομίζω ένα τραγούδι το οποίο αρέσει σε μικρούς και μεγάλους. Το Αιγαίο, της Άννας Βύση, πολύ αγαπημένη. Ανούλα, πρέπει να περιμένουμε μέχρι το Σεπτέμβριο για να σε δούμε, μάλλον, από ό,τι φαίνεται. Εμείς πάμε στις εκδηλώσεις σας. Τι μου ετοιμάζετε? Ετοιμάζετε γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, τι ακριβώς? Ό,τι και αν είναι αυτό που ετοιμάζετε, το Olympia Palace σας περιμένει να σας φιλοξενήσει και εσάς και τους καλεσμένους σας και να περάσετε καταπληκτικά. Θα σημειώσετε τώρα το τηλέφωνο επικοινωνίας για να κλείσετε την ημερομηνία σας. Olympia Palace, λίγο έξω από το Ηράκλειο. Δύο χώροι οι οποίοι μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι και 2.000 ατόμα συνολικά και φυσικά δύο αίθουσες που έχουν τα πάντα, υπέροχη θέα, καταπληκτικό φαγητό και εκκλησία στον ίδιο χώρο. 28 10 8 23 9 47. Και τώρα θα πάμε στη Thermit, έτσι, γιατί στη Thermit κατασκευάζονται οι καλύτεροι ηλιακοί. Θα τους βρείτε αποκλειστικά και μόνο στην Υδροδυναμική Σαριδάκης. Θα πάτε μια βόλτα από τον Ανισόπεδο Κόμβο στο Γιώφυρο, θα παρκάρετε έξω από την Υδροδυναμική, θα μπείτε, θα ρωτήσετε, θα βρείτε τον τέλειο ηλιακό που σας ταιριάζει της Thermit και θα τον αποκτήσετε με πολύ απλές κινήσεις. Εμείς είμαστε έτοιμοι για την επόμενη επιτυχία, η οποία έρχεται αμέσως από τον Πέτρο Ιακωβίδη. Music Club 105,8.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
1: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 330 λίτρων Total No Frost με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας

0: Με βρυσάκι και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 1149 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη Δόη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Calco Cretan Aluminium Construction. Τα πάντα για

0: αλουμίνιο, κουφώματα, πέργολες, γκαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Calco. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Calco. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-008888. Calco. Κατασκευές χωρίς όρια.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Κουμπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
4: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
3: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
4: The Thermos Events.
3: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
4: Από το 1993, στο The Thermos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Thermos Events, 2810-311-173 και στα social.
3: Η σφραγίδα της επιτυχίας, σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
5: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το α και το β στο κούφωμα.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp η Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα η Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Διαφημίσεις, γέλα!
10: Βάλε τώρα μουσική.
11: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
12: Μόνο επιτυχίες.
13: Μόνο επιτυχίες.
12: Μόνο επιτυχίες.
11: Music Club 105,8. Δώσε ένταση.

0: με αυτό το τέρμα viral τραγούδι του Γιώργου Σαμπάνη που γίνεται ένας χαμός στο TikTok με τα βίντεο, επιστρέψαμε για το δεύτερο μέρος. Δεν μ' αγαπούσες, Γιώργου Σαμπάνης. Βεβαίως έχουμε και νέο single του Γιώργου Σαμπάνη, το οποίο το ακούτε μέσα από το Music Lab και το 105,8. Είναι το «Τι θέλω εγώ με σένα», έτσι, για να το κρατάτε στην άκρη του μυαλού σας. Θα παίξει πολύ φέτος το καλοκαίρι. Και εμείς συνεχίζουμε. Καλησπέρα σε όλους σας. Καλησπέρα σε εσάς που μας ακούτε και σήμερα από το αυτοκίνητο και πάτε, έρχεστε, δεν ξέρω που σας βρίσκω αυτή την ώρα. Στείλτε μου όμως όταν βρείτε την ευκαιρία το μηνυματάκι σας στα social media, είτε τα δικά μου, Χάρης Θεματάκης, είτε του Music Lab 105,8, για να επιλέξετε το αγαπημένο σας τραγούδι, όπως έκανε η φίλη μας η Αρετή, και θα το ακούσουμε αμέσως από την Ήβη Αδάμου. Και φυσικά ετοιμαστείτε, γιατί σε πολύ λίγο έρχονται διαγωνισμοί και μία ακόμη ευκαιρία για να κερδίσετε δωράκια μέσα από το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.
1: Music Lab 105,8.

από τα πρώτα μεγάλα hit του Νίνο, έτσι σε μια επιστροφή στο παρελθόν στον Music Lab και τους 105,8, το σκότωσε με παραμένει ένα από τα πιο δυνατά hit των 20s. Εμείς, Music Lab 105,8, με υδροδυναμική Σαριδάκη και Thermite Ecology πακέτο, καθώς τους ηλιακούς της Thermite θα τους βρείτε μόνο στην υδροδυναμική Σαριδάκη που είναι ο αποκλειστικός αντιπρόσωπος, και αν θέλετε να τους αποκτήσετε, μία επίσκεψη στο κατάστημα στην Λεωφόρο 62 Μαρτύρων, στο ύψος του ανισόπεδου κόμβου, στο Γιώφυρο. Εκεί θα πάτε, υδροδυναμική Σαριδάκη, θα βρείτε τα πάντα. Και φυσικά έχουμε και Ολύμπια Παλάς για εσάς που ετοιμάζετε γάμους, βαπτίσεις, κινείται γενικά το θεματάκι αυτό των εκδηλώσεων. Ολύμπια Παλάς, ο χώρος που έχει τα πάντα λίγο έξω από το Ηράκλειο, με υπέροχη θέα, φαγητό, σέρβις, όλα τα έχει πλέον αυτό το Ολύμπια Παλάς. Ναι, τα έχει όλα, είναι η απάντηση. 2810 823 947 το τηλέφωνο για να κρατήσετε την δική σας ημερομηνία. Πάμε σε μία ακόμη επιτυχία από Κωνσταντίνο Αργυρό και αμέσως μετά επιστρέφω με τραγουδάκι διαγωνισμού.

0: Music Lab 105,8. Είμαστε πανέτοιμοι για να σας δώσουμε τις υπέροχες γεύσεις του ντονάτο. Πριν από λίγο μας έστειλαν μήνυμα ακροατές που κέρδισαν την προηγούμενη εβδομάδα τεραστίων διαστάσεων πίτσες υπέροχες, έτσι για να μας κάνουν και λίγο ζήλια. Παιδιά, μπράβο, υπέροχη πίτσα του ντονάτο. Εάν λοιπόν και εσείς θέλετε να απολαύσετε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ, τώρα είναι η στιγμή. Παίξτε μαζί μου στο διαγωνισμό, βρείτε το τραγούδι, βρείτε μου τον τίτλο και τον καλλιτέχνη και μετά θα πάτε και στον ντονάτο να επιλέξετε ανάμεσα σε πίτσα, μακαρονάδα ή μπέργκερ και να το απολαύσετε κερασμένο από εμένα. Πάμε να ακούσουμε ποιο τραγούδι ψάχνετε αυτό το απόγευμα. Μας καλείτε στο 2810-370-888.
1: Ώρα διαγωνισμού. Καλέστε τώρα στο 2810-370-888 και παίξτε με το χάρι.

Νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι για την πρώτη μας γραμμή. Πάμε εκεί, καλησπέρα. Εκεί ήταν τουλάχιστον, περίμενε για λίγο, μετά τη χάσαμε ή τον χάσαμε. 28 10 3 70 888. Πάμε ξανά το τραγουδάκι από την αρχή. Ψάχνουμε αυτό εδώ.

0: Επόμενος, επόμενη, καλησπέρα. Λοιπόν, θα περιμένω λίγο ακόμη, έτσι. Η υπομονή είναι αρετή. 28 13 78 888. Να δω αν θα καταφέρουμε να βγάλουμε γραμμούλα. Πάμε στον επόμενο πριν μας φύγει και αυτός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Σας βρήκαμε εσάς ευτυχώς. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Βρήκατε, καλά εσείς?
0: Καλά είμαστε κι εμείς. Πώς σας λένε?
1: Κλέρι.
0: Κλέρι.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία, Κλέρι μου. Είσαι καλά?
1: Καλά, καλά. Εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, μια χαρά. Έχετε ξαναπαίξει μαζί μας?
1: Ναι, έχω ξαναπαίξει.
0: Έχετε κερδίσει?
1: Ναι.
0: Μπράβο. Ελπίζω να είναι η δεύτερη φορά που θα κερδίσετε σήμερα.
1: Μακάρι.
0: Θέλουμε να μας πείτε τίτλο τραγουδιού και όνομα καλλιτέχνη σε αυτό το τραγουδάκι που ακούσαμε πριν από λίγο.
1: Είναι το «Θέλω επιγόντως διακοπές» Κώστας Μαρτάκης.
0: Ναι ρε παιδιά, αυτό είναι! Ναι! Κλέρι μου, πες μου ότι έχεις ταυτιστεί με τον Κώστα Μαρτάκη.
1: Ναι, γενικά και με αυτό το τραγούδι τώρα χρειάζεται.
0: Η αλήθεια είναι, θα σου πω, με το που μπαίνει ο Ιούνιος, δηλαδή 1 Ιουνίου, θέλω επιγόντως διακοπές.
1: Επιγόντως διακοπές.
0: Έτσι. Και το πρόβλημα, ξέρεις ποιο είναι, ότι όταν επιστρέψω από τις διακοπές, θέλω ξανά διακοπές.
1: Εκεί
0: είναι το πρόβλημα.
1: Ειδικά αν έχεις παιδιά στην φάση τη δική μου που έχω 3 μικρά.
0: Αμάν,
1: θες με τα 1000 διακοπές.
0: Τέλειωσαν και τα σχολεία σήμερα, δεν ξέρω τι τάξη πάνε τα παιδάκια σου.
1: Ναι, το ένα πάει μόνο σχολείο.
0: Αμάν. Καλό καλοκαίρι, Κλέρι μου.
1: Να είσαι καλά επίσης.
0: Να είσαι καλά, θέλω να μου πεις τι θέλεις να σου δώσουμε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις. Θες να το σκεφτείς λίγο και να μου πεις εκτός αέρα?
1: Ναι, να ενημερώσω τα παιδιά.
0: Σκέψου το και τα λέμε σε λίγο.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Κλέρι. Και σε σένα.

0: πολιτιστικός και εξοραϊστικός σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
1: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγάπες στο καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαδό μου.
0: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του συλλόγου. Μεγάλη χορηγή εκδήλωσης Cicada Seascape Experience. Γυμναστήρια Yado Fitness. SP Graphics Παρασύρη Σολομών. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.

0: Που σου είχα το μεγάλο.
1: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
1: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
1: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810 24 40 49. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
1: Έρχεται ο ξάδερφος από την Αθήνα. Πού να του κάνουμε το τραπέζι?
2: Στον Αυλόγυρο, Μαρία. Να πάρουμε κοντοσούβλι χοιρινό ή κοτόπουλο. Μπασέτα, γιουβέτσι, μουσακά. Να τον τρελάνουμε.
1: Πάρε και ορεκτικά. Α, βάλε και 5 κιλά αρνάκι οφτό στον ξυλόφουρνο που το κάνουν λουκούμι.
2: Με τον Αυλόγυρο δεν θα θέλει να φύγει.
1: Ψητοπολείο Αυλόγυρος στον Καρτερό. Για μεγάλα τραπεζώματα και προσιτές τιμές.
2: Ψητοπολείο Αυλόγυρος και για τα πιο απίθανα παιδικά πάρτι. 2810 30 15 66.
3: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Μητέρα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει.
5: Αλλακτικά σου πλην 52 μεζούρες, μόνο 2,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

105,8. Του ζήτησαν να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότειναν να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Are you ready out there? Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Ο Χάρης Σταματάκης καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

0: Ένα υπέροχο, σούπερ καλοκαιρινό remix από τον Κωνσταντίνο Αργυρό στο τελικά. Και εμείς ξανά εδώ, Music Club 105,8, τρίτο μέρος, στα μέσα ακριβώς της εκπομπής, λίγο μετά τις 7. Φυσικά έχουμε μαζί μας την Πέτσα Μόλις. Για εσάς που έχετε κατοικίδιο, ξέρετε τι σημαίνει Πέτσα Μόλις. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα υπάρχουν μοναδικές προσφορές. Μάλιστα θα βρείτε πάνω από 500 προϊόντα σε προσφορά με εκπτώσεις έως και 50%. Για τους μικρούς μας φίλους τώρα, έτσι που είναι καλοκαιράκι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκυλάκια. Και φυσικά καθημερινές εκπλήξεις και στο νέο κατάστημα Πέτσα Μόλις στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού. Έχουμε και αλουμινοδομία Αυτζής. Δεν ξέρω αν κατασκευάζετε κάτι στο σπίτι, στο εξωγικό σας και θέλετε σίδηρο, κατασκευές σιδήρου ή αλουμινίου. Εάν ψάχνετε, τότε αυτό που ψάχνετε βρίσκεται στην αλουμινοδομία Αυτζής, στη Μάνου Κατράκη 153. Σημειώνεται και το τηλέφωνο επικοινωνίας που είναι το 2810-210-249. Πάμε στο επόμενο, είναι ο Απόν και η υπέροχη καντάδα του. Είναι το νέο βίντεο κλιπ του και το νέο σίγγλ, το οποίο θα ακούσουμε πολύ αυτό τον καιρό.
1: Music Club 105,8. Ραδιόφωνο. Όπως το θες. Ακούει και ο Σταρούβας.

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου, οι επιτυχίες σου. Το ραδιόφωνο σου, Music Club 105,8.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, όπου κι αν πας, ένας δίσκος ο οποίος έχει πολλές επιτυχίες, και ένας Νίκος Οικονομόπουλος ο οποίος νομίζω ότι είναι στην καλύτερη του φάση αυτή την περίοδο, και φυσικά περιμένουμε και καινούργια πράγματα, περιμένουμε και ανακοινώσεις για συναυλίες, και φυσικά θα μένετε πάντα ενημερωμένοι εάν είστε εδώ σε αυτήν τη συχνότητα, γιατί εμείς θα μαθαίνουμε πριν από όλους για όλους. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη, καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στην Αγγελική που μου επέλεξαν τα αγαπημένα τους τραγούδια. Μου έχετε ζητήσει Γιώργο Κακοσέο, ο οποίος έχει διασκευάσει υπέροχα, πρέπει να σας πω, τον καθρέφτη του Σότη Βολάνη. Ένας Σότης Βολάνης ο οποίος μου θυμίζει έτσι τα φοιτητικά μου χρόνια, όταν τον πρωτογνώρισα και από κοντά. Τότε τραγουδούσε εκεί σε ένα μαγαζί, νυχτερινό μαγαζί της Καβάλας. Εσείς που θυμάστε εκείνη την εποχή, στις Πέρλες Live. Και έμελε μετά να κάνει μια πολύ λαμπρή καριέρα. Μία από τις μεγάλες επιτυχίες λοιπόν ήταν και ο καθρέφτης, ο οποίος διασκευάστηκε πάρα πολύ καλά από τον Γιώργο Κακοσέο και τον Ακούμα Αμέσως.
1: Καλοκαίρι παρέα με επιτυχίες. Καλοκαίρι. Music Club 105,8.

0: κολυμπάει.
1: Τι λέει ρε το άτομο.
0: Ακού και κολύμπα.
2: Music Club 105,8. Κολυμπάς μαζί του.
3: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
2: Κλιματιστικό TCL 9000 BTU με 10 χρόνια εγγύηση μόνο 319 ευρώ. Κλιματιστικό Toyotomi 9000 BTU ενεργειακής κλάσης 3α+ και 10 χρόνια εγγύηση μόνο 399 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 12000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Και η μεγαλύτερη ποικιλία σε κλιματιστικά TCL, Haier, Toyotomi, Bosch, Pitsos, Inventor, Fujitsu, Mitsubishi με έκπτωση έως και 40% και το καλύτερο πλάνο δόσεων της αγοράς. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
3: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
4: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
3: Τι λες παιδί μου.
4: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
3: Κάζα Ντονάτο. Ιταλικές γεύσεις και παραδοσιακές ελληνικές συνταγές σε τέλεια αρμονία. Πίτσα, λαχταριστές μακαρονάδες, μπέρκερς, σαλάτες και προτάσεις για όλα τα γούστα στις καλύτερες τιμές. Κάζα Ντονάτο. Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο Box και στη Vault. Διανομή κατοίκων από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Casa Donato. Παίζει δυνατά. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα. Βόλτα με αμάξι. Μπα. Βόλτα με αεροπλάνο. Too much. Βόλτα με κάτι προσιτό, αεράτο, οικονομικό. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Ποδήλατα κάθε τύπου και χρήσης. Αποκτήστε ένα από τα παγκοσμίως φήμης ποδήλατα Giant. Ποδήλατα Παπουτσιδάκης. Πλήρης γκάμα ανταλλακτικών και σέρβις από εξειδικευμένο προσωπικό. Και για την ασφάλεια εσάς και των παιδιών σας, μεγάλη ποικιλία σε είδη προστασίας του ποδηλάτη και κάθε είδους αξεσουάρ. Παπαναστασίου 205 και στα social. Ποδηλατάδικο Παπουτσιδάκης. Η πιο όμορφη βόλτα.
5: Εξαιρετικές προσφορές στη Γιούσκ για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σας χώρο. Τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα προϊόντα ύπνου. Yusk.
6: Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
8: Το έχω. Πάμε Caravel στην Αμουδάρα.
7: Έχει κάτι καλό να φάμε.
8: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
7: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch, έως το βράδυ.

0: ψάρι με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
1: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
2: Για φημίσεις, γέλα!
3: Βάλε τώρα μουσική.
4: Ένας μαραθώνιος μουσικής ξεκινάει τώρα.
5: Μόνο επιτυχίες.
6: Μόνο επιτυχίες.
5: Μόνο επιτυχίες.
4: Music Club 105,8. Δώσε ένταση. Του ζήτησα να πάει στον Άγιο Δομήνικο. Του πρότεινα να πάει στη Μαδαγασκάρη. Αλλά κάτι τρέχει με τον τύπο. Τρέχει με τον
2: τύπο. Are you ready out there?
4: Έχει φάει κόλλημα με τον Music Club. Ό,τι να είναι. Χάρης Σταματάκης, καθημερινά 6 με 8 το απόγευμα στο Music Club 105,8. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Στα σίγουρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ο Αντώνης Ρέμος άνοιξε ένα μεγάλο κεφάλαιο το οποίο λέγεται Δευτέρα. Και δεν το λέω εγώ, η επιστήμη το λέει ότι η Δευτέρα έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει το στρες και επηρεάζει αρνητικά τη διάθεση και τον καρδιακό ρυθμό. Και αυτό είναι γιατί την έχουμε αράξει, είμαστε σε jet lag Σαββατοκύριακου και τσουπ έρχεται η Δευτέρα να μας βάλει ξανά σε ρυθμούς, κάνοντάς την να φαίνεται πιο κουραστική. Καταλάβατε, ψυχολογικό είναι το θέμα. Λοιπόν, Music Club 105,8, επιστροφή για το τέταρτο μέρος. Κάτι τρέχει με το Χάρη. Χάρη Σταματάκη στο μικρόφωνο. Με πολλές επιτυχίες μέχρι τις 8 που θα είμαστε παρέα, οι οποίες συνεχίζονται ασταμάτητα. Music Club

καρδιά μου αυτό το υπέροχο τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού. Έτσι μας έκανε να ταξιδέψουμε σε καλοκαιρινά μέρη. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά που το ακούω, ένα νησάκι το έχω στην τσέπη. Και εμείς συνεχίζουμε στο Music Lab του 105,8. Pet Samolis, εσείς που αγαπάτε τα κατοικίδια σας, ξέρετε τι θα πει Pet Samolis, γιατί και στην Pet Samolis αγαπούν τα κατοικίδια σας όσο ακριβώς τα αγαπάτε κι εσείς. Γι' αυτό κάθε μήνα θα βρίσκετε μοναδικές προσφορές σε πάνω από 500 προϊόντα με εκπτώσεις έως και 50%. Τροφές Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόζια, λιχουδιές, αξεσουάρα και δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για τα αγαπημένα σας σκυλάκια. Εμείς είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε καινούργια επιτυχία, ένα τραγούδι το οποίο έρχεται από την αγαπημένη μας Κατερίνα. Μην ρωτήστε ποια Κατερίνα, μία είναι η Κατερίνα, η Κακοσέου. Έτσι, να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Η εταιρεία της λοιπόν μας ενημερώνει ότι έρχεται νέο single με τίτλο Αστροφεγγιά. Τη μουσική υπογράφει ο Θανάσης Πετρέλης και τους στίχους ο Νίκος Σαρής. Φυσικά υπάρχει και βίντεο κλιπ για σας που ενδιαφέρεστε και είστε πιο πολύ έτσι του οπτικού θέματος. Εμείς πάμε να το ακούσουμε, να πάρουμε έτσι μια πρώτη γεύση από τη νέα επιτυχία της Κατερίνας.

0: Όπω, φιλενάδα, τι έκατσε και έφτιαξε πάλι. Όσε ώρε ήσουν στην κουζίνα.
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί. Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούρια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκη, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω.
0: Να την απολαύσει. Αυτή δεν είναι απλή κουζίνα. Είναι έργο τέχνη.
1: Home Design Σακλαμάκη. Κουζίνε με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στι καλύτερε τιμέ.
0: Σακλαμάκη σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810 371 226. Ο ειδικός της κουζίνες.
2: Σέντρα στις προσφορές. Στην Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης παίζουμε μπάλα και σκοράρουμε με τις πιο δυνατές τιμές σε συσκευές LG με δώρο 5 χρόνια εγγύηση. Πρόλαβε στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 20 Ιουνίου. Πλυντήριο ρούχων LG 9 κιλών με λειτουργία ατμού και Wi-Fi μόνο 389 ευρώ. Στεγνοτήριο LG 8 κιλών ενεργειακής κλάσης C μόνο 569 ευρώ. Ανοξείδωτος ψυγειοκαταψύκτης LG με σύστημα ψύξης No Frost και Wi-Fi μόνο 499 ευρώ. Και όλα τα ψυγεία, πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια LG στις χαμηλότερες τιμές και δώρο επέκταση εγγύησης στα 5 χρόνια.
3: Ηλεκτρονέτ, Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης. Και το καλοκαίρι, το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
4: Νιώθω πίεση.
5: Αφού σου αρέσει.
4: Εννοείται. Speedwash είναι αυτό. Δεν είναι τυχαίο. Πλήσιμο.
6: Speedwash. Τα πιο σύγχρονα μηχανήματα στην Κρήτη. Με υψηλές πιέσεις και κορυφαία καθαριστικά. Για στραφτερό αυτοκίνητο ή μηχανή. Μεγάλος, άνετος χώρος και εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Κερδίστε 20% επιπλέον χρόνο πλησίματος με την κάρτα μέλους. Speedwash. Στην Παπαναστασίου, πίσω από τον Άγιο Ευγένιο. Speedwash. Πίεση που αρέσει πολύ.
7: Το νερό ρέει, το αίμα ρέει. Το νερό το πίνεις, το αίμα το δίνεις. 14 Ιουνίου, Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη, δίνουμε αίμα. Γιατί όσο φυσικό είναι να πίνουμε νερό, τόσο φυσικό είναι να δίνουμε αίμα. Βίκος. Δύναμή μας, η ροή μας.
8: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
9: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγαπές στον καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαβό μου.
8: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του συλλόγου. Μεγάλη χορηγή εκδήλωσης Cicada Seascape Experience. Γυμναστήρια Yado Fitness. SP Graphics Παρασύρη Σολομών. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.

0: Ουσούχα το μεγάλο.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
2: Κουρίτες. Ένας χώρος με διακριτική πολυτέλεια που συναντά την αρμονία και τη φινέτσα. Οι Κουρίτες σχεδιάστηκαν για να αναδεικνύουν τις στιγμές που αξίζει να θυμάστε από το γάμο, τη βάπτιση αλλά και κάθε κοινωνική σας εκδήλωση. Με δύο αίθουσες εκδηλώσεων, μεγάλη και μικρή, με κτήμα αλλά και εκκλησάκι με αμφιθέατρο έως 3.000 άτομα. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να ξεπεράσουμε τις προσδοκίες σας. Χώρος διεξαγωγής εκδηλώσεων. Κουρίτες. Στο πρώτο χιλιόμετρο Γαζίου Τηλίου. Σου. Τηλέφωνο 2810-823-976.
3: Η βεράντα μας λιώνει. Χρειάζεται μια μαγική λύση.
2: Μαγική. Τεντοκριτική. Τέντες, συστήματα σκίασης, βιοκλιματικές πέργολες και ό,τι μπορεί να χρειαστείς.
3: Και μου λες ότι εξυπηρετούν σε όλη την Κρήτη.
2: Φυσικά. Με έδρα το Ηράκλειο, από τα Χανιά μέχρι τη Σιτία. Τεντοκριτική. Άνεση και κομψότητα παντού, εδώ και 50 χρόνια.
3: Τεντοκριτική. Σοφοκλή Βενιζέλου 70. Τηλέφωνο 2810-244049. Τεντοκριτική Δημήτρης Μαρκατάτος όμικρον εψιλον.
2: Λύσεις που μοιάζουν μαγικές.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη όπου και αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
6: Από την πλατεία Ελευθερίας για όλο το νησί του Μίνωα. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Music Club 105,8. Στο ίντερνετ musicclub.gr. Ραδιόφωνο όπως το θες.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ. Αυτή την εβδομάδα μόνο στα καταστήματά μας θα βρείτε
2: μοναδικές εκπτώσεις σε όλα τα ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες LG. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 330 λίτρων Total No Frost με δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 469 ευρώ. Ψυγειοκαταψύκτης LG χωρητικότητας 460 λίτρων Total No Frost με οθόνη και δεκαετή εγγύηση στο μοτέρ μόνο 749 ευρώ. Ψυγείο ντουλάπα LG χωρητικότητας 630 λίτρων.

0: 25 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Κάθε φορά που ο χώρος σας έχει ανάγκη από ασφάλεια, εργονομία και στυλ, επισκεφτείτε την Κάλκο Κρέταν Αλουμίνιουμ Construction. Τα πάντα για το αλουμίνιο. Κουφώματα, πέργολες, γαραζόπορτες, κάγκελα αλουμινίου σιδήρου, σίτες. Σχέση ποιότητας και τιμής με λύσεις για κάθε γούστο με την εγγύηση Κάλκο. Σύμφωνα με τις δικές σας απαιτήσεις και τις ανάγκες του σπιτιού ή της επιχείρησής σας. Κάλκο. Θα μας βρείτε στα πεζά Ηρακλείου, στα social media και στο 2816-00-8888. Κάλκο. Κατασκευές χωρίς όρια.
2: Ωχ, πάλι χτύπησα το αυτοκίνητο.
3: Μην πανικοβάλλεσαι. Ο Βενιανάκης τα φτιάχνει όλα από το 1983.
2: Μα δεν θέλω να μείνω χωρίς αυτοκίνητο και θέλω να γίνει επισκευή μέσω ασφάλειας.
3: Μα φυσικά. Συνεργάζονται με όλες τις ασφαλιστικές. Έχουν και αυτοκίνητο αντικατάστασης. Φανοποιεί ο Βαφείο Βενιανάκης. Σε νέο χώρο. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις στη ΒΙΠΕ. Οδό ΣΥΤΑ. Απέναντι από τα Αωράκια. Τηλέφωνο 2810-256-936. Φανοποιείο Βαφείο Βενιανάκης. Εκεί που τα ατυχήματα ανήκουν στο παρελθόν.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
3: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
3: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
5: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
3: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Η ζωή δεν είναι τίποτε άλλο από συναισθήματα. Συναισθήματα που δημιουργούνται σε χώρους που νιώθεις ασφάλεια, άνεση, ανάγκη για δημιουργικότητα. Συναισθήματα που δημιουργεί η Ορφανός IFD. Μελέτη χώρου με ειδικά σχεδιαστικά προγράμματα που σας προσφέρουν εργονομικές προτάσεις. Εντυχιζόμενες χειροποίητες κουζίνες σε κλασικά και μοντέρνα σχέδια. Ντουλάπες και πόρτες στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Σχεδιάζουμε και δημιουργούμε για σας έναν χώρο όπως τον είχατε ονειρευτεί. Ορφανός Interior Furniture Design. Λεωφόρος Παπαναστασίου 148. Τηλέφωνο 2810-325555. Βρείτε μας στο www.orfanosifd.gr, στο Facebook και στο Instagram. Ζήστε το συνέστημα μαζί μας.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, Nescafe Classic 200 γραμμαρίων 6,50 €. Φέτα Βαλμά 10,95 € το κιλό. Πίτσα Χρυσή Ζύμη Μαργαρίτα 2 τεμαχίων 4,60 €. Μπύρα Αλφα 12x250 ml 6,55 €. Ελληνική Χοιρινή Σπάλα 4,55 € το κιλό. Και Ελληνικά Βερίκοκα 2,65 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα σαμπουάν Ελβίβ 700 ml μόνο 4,49. Μεγάλες συσκευασίες Skip μόνο 10,90. Μαλακτικά σου πλην 52 μεζούρες μόνο 2,99.
10: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
11: Διαφημίσεις, γέλος!

Καλοκαίρι στην Κρήτη. Καλοκαίρι στην Κρήτη. Παρέα με το καλύτερο ραδιόφωνο και τους καλύτερους ακροατές. Music Lab 105,8.

0: μουσική.
1: Περισσότερες επιτυχίες.
0: Λίγο.
2: Μην αλλάζεις συχνότητα.
3: Music Club 105,8.
4: Μένεις εδώ.
5: Ο Πολιτιστικός και Εξοραϊστικός Σύλλογος Καρτερού διοργανώνει την δεύτερη γιορτή Αντικριστής Πανσέτας και Ξινόχοντρου. Παρασκευή 19 Ιουνίου στον Αύριο Χώρο του Συλλόγου. Θα παίζουν τα Χαριτάκια, Αντώνης και Μανώλης.
6: Έκαμα γη δεν έκαμα, αγάπες στο καιρό μου. Ποτέ δεν ήρθες δευτερό, δρόσωμος κοκλαδό μου.
5: Παρασκευή 19 Ιουνίου, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης. Είσοδος 2 ευρώ για την ενίσχυση του συλλόγου. Μεγάλη χορηγή εκδήλωσης Cicada Seascape Experience. Γυμναστήρια Yado Fitness. SP Graphics Παρασύρη Σολομών. Τηλέφωνο κρατήσεων 69 45 289 419.

0: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
1: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
2: Από την κορυφή του Ψιλωρίτη.

0: κόκκινη.
1: Μαγιό.
0: Αντιλιακό.
1: Και πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Τρελό καλοκαίρι, περνάμε μαζί.
0: Τρελό καλοκαίρι με την καλύτερη μουσική.
3: Μόνο επιτυχίες.
0: Μόνο επιτυχίες.
1: Music Club 105,8. Τίποτα άλλο.

0: έρχονται στον Music Club 105,8.
1: Σήμερα θα μάθουμε πώς λειτουργεί ένα σωστό κούφωμα. Πρέπει να δουλεύει τέλεια, όσο μεγάλο κι αν είναι. Να κρατάει έξω το κρύο και τη ζέστη, τον θόρυβο, την υγρασία και φυσικά τους απρόσκλητους επισκέπτες. Και να είναι απλά όμορφο. Αλουμινοδομή Αυτζής. Παντός τύπου κατασκευές αλουμινίου σιδήρου υψηλών προδιαγραφών. Αλουμινοδομή Αυτζής. Από το 1988. Απλά η δουλειά μας. Μάνου Κατράκη 153 Φοινικιά. Και στο avgis.gr. Αλουμινοδομή Αυτζής. Το Α και το Β στο κούφωμα.
2: Αγάπη μου, σήμερα θέλω κάτι ξεχωριστό. Να χαλαρώσω σε μια ξαπλώστρα στη θάλασσα.
3: Το έχω. Πάμε κάραβελ στην Αμουδάρα.
2: Έχει κάτι καλό να φάμε?
3: Από σούσι και απίθανα κοκτέιλ μέχρι απολαυστικές δημιουργίες με φρέσκα υλικά από ντόπιους παραγωγούς δίπλα στο κύμα.
2: Caravel, η exclusive πλευρά της διασκέδασης. Από το πρωί για καφέ, snack, brunch έως το βράδυ με κρέαση ψάρι με την υπογραφή του διακεκριμένου σεφ Χρήστου Λάπα.
3: Caravel 2810 824 724. Εκεί που η ηρεμία γίνεται πολυτέλεια.
4: Διαφημίσεις, γέλος!

και πουπάμε. Πάμε παραλία με Music Club στα ηχεία. Music Club 105,8.

0: 105,8.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για τον χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.

0: σας ευχαριστώ και πάλι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
1: Καλοκαίρι.
2: Καλοκαίρι.
3: Πάνω σε μια ξαπλώστρα, δίπλα στο κίνα.
1: Music Club 105,8. Πέσει δυνατά σε κάθε παραλία.
4: Right now, matey, play the music.
5: Well, it's got a good disco.

0: είσαι.
1: Το φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα. Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ραδιοκολλημένο εδώ. 1, 0, 5, 8. Music Club 105,8.

0: μπάρα, η βάπτιση είναι όνειρο. Ο μικρός παίζει στον παιδότοπο και εμείς απολαμβάνουμε το κρασί μας ήσυχοι.
1: Πραγματικά, το κρέας λιώνει στο στόμα και το λάδι μυρίζει χωριό. Αγνά τοπικά προϊόντα που θα θυμούνται όλοι.
0: Και ιδιωτικό άνετο πάρκινγκ.
1: The Fairmos Events.
0: Βάπτιση, γάμος, αραβώνας.
1: Από το 1993, στο The Fairmos Events στο Τσαλικάκι, κάνουν τις εκδηλώσεις σας αξέχαστες. The Fairmos Events, 2810 311 173 και στα social.
0: Η σφραγίδα της επιτυχίας σε κάθε κοινωνική εκδήλωση.
2: Non-stop mix by Μιχάλης Ραυτόπουλος. Mix. Παίζει μόνο επιτυχίες.

Non-Stop Mix by Michalis Ραυτόπουλος. Η μουσική εμπειρία που περίμενες. Non-Stop Mix, Michalis Ραυτόπουλος. Τάσο.

0: Πω πω φιλενάδα, τι έκατσες και έφτιαξες πάλι. Πόσες ώρες ήσουν στην κουζίνα?
1: Γιατί βγαίνω και καθόλου από εκεί? Από τότε που μου έφτιαξαν την καινούργια μου κουζίνα στο Home Design Σακλαμάκης, δεν ξεκολλάω. Να ανησυχήσω?
0: Να την απολαύσεις, αυτή δεν είναι απλή κουζίνα, είναι έργο τέχνης.
1: Home Design Σακλαμάκης. Κουζίνες με χαρακτήρα, εργονομία και ποιότητα. Από το σχεδιασμό μέχρι την υλοποίηση. Με συνέπεια στην παράδοση, στις καλύτερες τιμές.
0: Σακλαμάκι σου λέω.
1: Και στον εκθεσιακό του χώρο βρίσκεις αυτό που θες.
0: Home Design Σακλαμάκης. Μενελάου Παρλαμά 79, στον Εσταυρωμένο. Τηλέφωνο 2810-371-226. Ο ειδικός στις κουζίνες.
2: Όταν η ασφάλεια συναντά την αισθητική, όταν η ποιότητα γίνεται καθημερινότητα, μόνο ένα όνομα σας έρχεται στο μυαλό. Μεταλλογραμμή Καρανδινάκης. Με κουφώματα αλουμινίου υψηλής ποιότητας, μεταλλικές κατασκευές ειδικών απαιτήσεων και ενεργειακές λύσεις που αντέχουν και ξεχωρίζουν. Τώρα, στο νέο μας εκθεσιακό χώρο, στην Olof Palme 19 στο Ηράκλειο, μπορείτε να δείτε από κοντά αυτό που μέχρι χθες μόνο φανταζόσασταν. Να αγγίξετε υλικά, να δείτε εφαρμογές, να σχεδιάσετε μαζί μας τη σωστή λύση για το χώρο σας. Βρείτε μας επίσης στο Γάζι Φουντάδων 1, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-821-804 και www.metallogrammi.gr. Μεταλλογραμμή, ποιότητα που φαίνεται, αντοχή που μένει.
3: Non-stop mix by Michalis Raftopoulos.

0: Hey, what you want?
1: Music?
0: Here we go!
2: Επιτυχίες!
3: Πάντα! Music Lab 105,8.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Music Club 105,8.
1: Είναι νούμερο 1.
0: Είναι νούμερο 1.
1: Είναι νούμερο 1.

0: Αν μόλις ανοίξατε το ραδιόφωνο.
1: το κλείνω και ποτέ.
0: Ένα δίκιο το έχεις. Music Club 105,8.

βάζετε κι εσείς την ένταση όταν παρκάρετε για να δείτε καλύτερα. Music Club 105,8. Παίζει δυνατά.

Υπάρχουν καλά τραγούδια, πολύ καλά τραγούδια και απίστευτα τραγούδια. Αυτά παίζουμε εδώ. Music Club 105,8.

σου μιλάω, δε μου μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω για να πιεις, μα εσύ αλλού κοιτάς.

0: μεγάλα αστέρια τον αποκαλούν φίλο τους.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο.
3: Είμαι ο Τούνης Ρέμος.
4: Είμαι η Λένα Ζευγαρά.
5: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
6: Είμαι η Τζόζεφη.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω κι εγώ.
8: Music Club 105,8.
9: Music Club 105,8.
0: Music Club 105,8.